0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Δεν είναι τυχαία λέξη, λέξη αδυνατίζω.
4: Γιατί?
3: Βγαίνει από τη λέξη αδύνατο.
5: Σωστά.
3: Ας πω, ακούω τη διαφήμιση που γίνεται για το Game of Thrones που ξαναξεκινάει και...
4: Ναι.
5: Το είδα, εγώ το πρώτο επεισόδιο.
3: Ναι, το είδες. Ναι. Εσύ Παναγιώτη βλέπεις Game
4: Εννοείται.
3: Of Thrones. Βλέπεις,
4: ναι.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας?
4: Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο...
3: ο πεθαίνει, πεθαίνει, πεθαίνει.
5: Όλοι πεθαίνουν.
4: Καλά δεν τρέπεσαι λιγάκι.
3: Μας όλοι πεθαίνουν.
5: Όλοι πεθαίνουν.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έλα παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε.
3: Δεν μπορούμε, Γρηγόρη, να ηρεμήσουμε.
2: Δεν γίνεται να είμαστε όλοι μακιασμένοι. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι μακιασμένοι. Κάποιοι είναι και χάλια, τι να κάνουμε τώρα.
4: Μην κοιτάς έτσι, θα ματιάσαι, εσύ πήγαινε πιο.
2: Να σου πω κάτι, ρε φίλε, τρία πράγματα δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά. Δεν μπορείς να μετρήσεις τα μαλλιά σου.
3: Σωστό.
2: Έτσι.
3: Σωστό.
2: Δεν μπορείς να πλύνεις τα μάτια σου με σαπούνι.
3: Σωστό, φίλε.
2: Δεν μπορείς να τα πλύνεις.
3: Σωστό.
2: Και δεν μπορείς να αναπνεύσεις με τη γλώσσα έξω. Βάλε τη γλώσσα μέσα, ρε, σαν σκύλα, και μόλις το είπα κατευθείαν.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ψάχνω να βρω, ρε φίλε, να πούμε πράγματα τώρα, να ναι. δημιουργήσω. Εντάξει, γιατί ας πούμε αυτοί που φτιάχνουν τα κεριά.
2: Τι εννοείς?
1: Είναι πολύ, είναι μαμάτο το μάρκετινγκ. Γενέθλια κεριά. Γάμι κεριά.
2: Σωστό.
1: Ψοφάς κεριά. Πηδάς κεριά. Ό,τι και να κάνεις, ένα κερί ανάβει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Προσέξτε τι λέτε στη μάνα σας, έτσι, γιατί δεν ξέρετε ποτέ τι θα ακούσετε.
2: Τι εννοείς?
1: Όπως εγώ που... Μάνα, τα πήραμε τα κιλάκια το Πάσχα, ε! Γιατί μου λέει η μάνα μου?
2: Τι σου έλεγε?
1: Για υιοθετημένο πλάκα έχεις. Πάμε μωρή Μπαρτσελόνα!
2: Όλα!
1: Ρε φιλαράκι, Ρεάλ παίζει. Πάμε μωρή Ρεάλ!
2: Κατάλαβα, γιατί πίτσα ήρθες πάλι, ε.
1: Στερεότυπα παντού να πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, είσαι γκέι.
2: Ναι.
1: Ξέρεις από μόδα, είσαι γκέι. Τα έχεις με τον Γιώργο, είσαι γκέι.
3: Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Βλέπω τις ταινίες εδώ πέρα τις καινούργιες και θυμήθηκα, ρε φίλε, πριν χρόνια έτσι που είχα πάει σινεμά. Ζητάω δύο εισιτήρια. Ναι. Με ρωτάει η ταμείας, μου λέει για το Χόμπιτ. Σε απαντώ, όχι, λέω κοπέλα μου είναι. Και ξαφνικά με χώρισε, φίλε. Είδες παρεξηγήσεις πώς γίνονται.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Διαβάζω εδώ ένα 15χρονο που γράφει: είμαι σε ηλικία που δεν με εκπλήσει τίποτα πια. Μάλιστα. Είναι φοβερό. Λογικά θα έχει ανοίξει όλα τα αυγά Kinder.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.
4: Αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σφαίρα 102,2.
10: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Νίκο. Έλα, Παναγία.
1: Νίκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα σκεφτόμουν ότι με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πέρα από την καλημέρα που θα πει. Μπήκε η Ιουλία Καλυμάνη με τον Τουρατζίδη στο γάμο.
1: Α, ναι.
0: Αυτό μπήκανε. Εξαίρεση εσύ.
1: Περίμενε, γιατί παντρεύτηκε η Ιουλία.
0: Ναι, ρε Παναγία, τώρα έχει γίνει.
1: Συγγνώμη, δεν ήμουν καλεσμένο, γι' αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου.
0: Αύριο τα γενέθλιά σου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν προλαβαίνω να έρθω πουθενά.
1: Βεβαίως.
0: Απλά θέλω να το ξέρεις. Μην μπει στη διάρκεια σε με καλέσεις. Πες ότι δεν μου το πες ποτέ.
1: Ωραία, κατάλαβα. 5 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 27 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης.
0: Είναι ο Παναγής Τζοντζάδος.
1: Και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Στην παραμονή το γενέθλιά.
1: Στην παραμονή. Την παραμονή. Ναι. Εννοείται. Γίνεται διαφορετικά, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τα Lidl. Ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρες των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone Σίγιου λέει ότι και εγώ συμφωνώ φούλο ότι η φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ μέχρι 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως του ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω με ταξίδι, να ξεκινήσουμε έτσι το ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας ανεβαστικά. Γιατί σας στέλνουμε στο Μαρόκο? Πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, ρε φίλε, δεν μπορείς να το καταλάβεις πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη στάση του Sphera Tour στο Μαρόκο.
0: Θα το κάνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean Pros και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Τι να σου πω, Καζαμπλάνκα θα πας, Ραμπάτ θα πας, Ταγκέρι θα πας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Μπορείς να το διεκδικήσεις.
2: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ατμόσφαιρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
10: Την Οκτώβρη.
11: Πήρα.
10: Το 10ο καλό του χρόνου.
11: Εδώ έχω αυτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
10: Πρωινόσφαιρα 102.2.

0: Παναγή, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, εσύ δεν μου πες.
1: Πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν έκανα τίποτα, ήμουνα όλη μέρα μες στο σπίτι.
0: Α, εσύ που πηγαίνεις για φαγητά, τις Κυριακές, τα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν έκανα τίποτα, η αλήθεια είναι. Και το Σάββατο που πήγα για ένα φαγητό το βράδυ σε ένα κινέζικο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό. Ωραία. Το πρωί το Σάββατο είχα κάτι δουλειές. Βγήκα έξω για κάτι δουλειές. Αυτά. Ξεκούραστα, ωραία. Χθες δηλαδή έκατσα ξεκουράστηκα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Ξαναλέω, εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι 5 Οκτωβρίου 2026.
0: Πάει και Οκτώβριο.
1: Αισθάνομαι λίγο την ανάγκη να ετοιμάσει σιγά σιγά και ένα σάκι Αρναότογλου. Να δούμε τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
0: Σώθηκες.
1: Διότι φημολογείται ότι φτιάχνει ο καιρός, ότι βελτιώνεται αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου ο καιρός.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, είχε κρύο Θεσσαλονίκη σου
0: να. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τώρα στα γεράματα την ανακάλυψε εσύ τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τώρα στα γεράματα.
1: Έχω περάσει εγώ ωραίες εποχές με Αρναούτογλου, Κωστάκη και Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Χρόνια τώρα, ρε Συνίκο μου. Τώρα στα γεράματα εσύ τα ζεις αυτά.
0: Πέρασα ωραία. Είχε έρθει ο Διονυσάκης από το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά.
1: Περάσατε ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Τι έγινε, πώς κατάληξε αυτή η βραδιά, θέλω να ξέρω.
0: Με μένα στο κρεβάτι και τα παιδιά στο κρεβάτι.
1: Στο δικό του ο καθένα. Όλοι
0: μαζί
1: κοιμηθήκαμε. Αυτό.
0: Όλοι μαζί κοιμηθήκαμε.
1: Αυτό. Ήσασταν μόνο οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, ναι, που και που πρέπει να ήρθε και επισκέψεις.
1: Κατά αυτό είναι το θέμα. Οι επισκέψεις. Εδώ είναι το ζουμί. Τις επισκέψεις θέλω να σταθούμε λίγο.
0: Ναι, κάτι γαϊδούρια ήρθε χωρίς να κρατάνε τίποτα.
1: Είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, νομίζεις ότι το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς είναι απλό? Μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Εποχική τριχόπτωση. Ωρα για ενίσχυση από μέσα, η εποχική περίοδο.
1: Αυτό βρήκες να πεις εσύ.
0: Τι να πω, πες μου, ρε φίλε, σημείωσε.
1: Μα δεν έχεις μαλάκια. Εσύ θα πεις για την εποχή.
0: Για την
1: από αυτό το λέω.
0: Εμένα δεν είναι εποχική. Είναι
1: μόνιμη.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ντόσα, μπουρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες.
1: Έτσι. Πού τις βρήκες, μαλάκια. Α, έχεις μουσια, εντάξει.
0: Αυτή η περίοδο παρατηρείς περισσότερη από πολυιατρικών. Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster. Με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Πάρης. Τι έχει, ναι. Έχει πρόβλημα το application του σφαίρα? Να αρχίσω να φωνάζω.
1: Λες, όντως.
0: Να αρχίσω.
1: Για ξεκινά. Ρε, πότε ξεκινάει ο Νίτρο? Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα πρώτα.
1: Τη Δευτέρα, ε.
0: Ναι, δεν θα έχουμε, να συζητάμε γι' αυτό.
1: Γιατί να μην συζητάμε γι' αυτό?
0: Δεν θέλω να συζητήσω.
1: Μπήκα τώρα, είδα ακόμα το στούντιο μέσα έχει.
0: Αυτό το στούντιο έχει γίνει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι όμορφο.
1: Το γεωφύρι τη Άρτα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πολυμερή το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζότανε.
0: Το παραδίδανε από την προηγούμενη Τρίτη. Δεν μου το παραδώσανε.
1: Ναι, αλλά είναι στούντιάρα. Κάτσε ντε.
0: Κάτσε ντε. Γίνει δουλειά.
1: Έτσι.
0: Τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν θέλω ζήλια και εσεί ωραίο στούντιο έχετε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Τι διαβάζω εδώ, unfollow στο Instagram λέει χώρισαν Σοφία Φυρού και Αλέξανδρο Κοψιάλη.
0: Αυτό το λένε από παλιά.
1: Αλήθεια. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Τώρα έχει γίνει ο Αλέξανδρος, έχει γίνει και μοντελάκι.
1: Έχει γίνει κούκλος είναι ο Κοψιάλης.
0: Κούκλος.
1: Η αλήθεια.
0: Κούκλος ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα έγινε και.
1: Έχει γυμναστεί, έχει χάσει τα κιλά του. Έχει...
0: Έτσι λέει. Ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα. Κλειστή δρόμη λέει σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τι έγινε, έχεις δει τίποτα?
0: Δεν έχω δει τίποτα.
1: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν σε ισχύ, λέει, όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από κλιμάκιο του ΤΕΜ. Σε διακοπή κυκλοφορίας σύμφωνα με ενημερωμένες στην οδό Αχαρνών, Φερών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμένουν. Άκου τώρα εδώ να δεις.
0: Άκου τι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουν πει τι και πώς ακριβώς, γι' αυτό το διαβάζω. Οπότε, αν έχουμε κάποιο νεότερο, έτσι θα σας ενημερώσουμε. Τι άλλο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0, το είπαμε. Βίντεο πώς δρούσε η Σπύρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού σε όλη την Αττική μέσα σε 2,5 λεπτά, φίλε μου. Άκου εδώ τώρα να δεις. Κλέβανε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού. Μέσα σε 2,5 λεπτά. Μπαμπαμ, σταμάταγε δίπλα, κατέβαινε ο άλλος, έμπαινε μέσα, έφυγε. Γεια σας.
0: Πω, ρε γαϊδούρια.
1: Τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ με τα.
0: Ο θείος. Να κάτσετε να δουλέψετε, ρε.
1: Ο βρωμόπαπους στο οικογενειακό τραπέζι είναι αυτό.
0: Να κάτσετε να δουλέψετε.
1: Με τα προσπαθήσατε να τα βγάλετε τα λεφτά.
0: Άιντε.
1: Πάτε και κλέβετε. Έτσι, ο Γλάνια. Έτσι. Έχει σάκι Αρναούτογλου. που σου είπα.
0: Ναι.
1: Έχει ακέρνα ουτοκλού.
0: Περίμενε, ρε. Ναι.
1: Τι καλούδης είσαι, τι καλούδης είσαι εσύ, ρε. Τι πράγμα είσαι εσύ. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης.offzoo. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα
3: με τον Σάκη Αρναούτογλου?
4: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, έλα, ναι, στείλε με γιατί είναι και παραστασάρα και την έχω δει τις προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ωραία παράσταση, φίλε.
1: Μπαμπάδες με ρούμι, λοιπόν, η θρυλική κομμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη από Τετάρτη, παιδιά, 7 Οκτωβρίου. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Συγγραφείς, παιδιά, είναι, σας είπα ποιοι είναι, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπα και σε σκηνοθεσία. Και αν θέλετε, λοιπόν, εξασφαλίζετε διπλές προσκλήσεις από το Σφαίρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122 γράφοντας Θέατρο Αλίκη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε, Νίκο. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 9. Mm-hmm. Ναι, στα 9 λεπτά πριν από τις 7. Δείξει 7 ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να έχει πάει 9 η ώρα, η αλήθεια είναι. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Ξαναλέω, σήμερα που η ημέρα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Και τι μέρα είναι αυτή, Νίκο?
1: Δευτέρα.
0: Μία μέρα πριν
1: το γενέθλια του Παναγίου μας, παιδιά.
0: Ακριβώς, το γενέθλια
1: του Παναγίου είναι από σήμερα ξεκινάτε. Δεν θα προλάβετε. Δεν θα προλάβετε να του λέτε χρόνια πολλά. Στέλνετε από σήμερα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη που λέει καλημέρα, φίλε μου Παναγία, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πω μια καλημέρα στη Λία μου, στο δικό μου το Λιάκι που είναι στο δρόμο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά τη. Να πω μια καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου που μου έστειλε για φάρσα. Λοιπόν, μαράκι μου. Όλα τα σενάρια για φάρσες, πρωινό.
1: Είναι αρχαιωμένο λίγο αυτό στυλ μας.
0: papakisfera.gr. Τι εννοείς, ποιο?
1: Δηλαδή στέλνουν στο Instagram σε όλα αυτά ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι.
1: Για τη φάρσα. Μάρε φίλε,
0: μα υπάρχει λόγος. Γιατί δεν μπορώ να το.
1: Όχι, άμεσο, έτσι το ελέγχεται καλύτερα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως. Άκουσε με λίγο.
1: Μην μου λες, άκουσε με.
0: Μα άκουσε με λίγο.
1: Μπορεί να βάζει σήμανση, έχει φροντίσει το Instagram.
0: Τι σήμανση μωρέ να βάλω? Δεν θέλω να βάλω σήμανση. Πρώτον, το ότι γίνεται χαμός, οκ, αυτό άντε πε ότι τα ξεχωρίζει. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος θα θέλει τυπωμένα μπροστά του. Πώς θα τυπώσω από το Instagram?
1: Copy paste λέγεται.
0: Α, θα κάνω και αυτή τη δουλειά, να κάνω copy paste, να μην τη στείλουμε κατευθείαν στο email.
1: Το ίδιο πράγμα.

0: Άμα είναι ρε Παναγιώτη, σιγά τι ταλέπορια.
1: Είναι. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Εντάξει, κάντε το έτσι που είναι δύσκολο και.
1: Εκεί τα μαζεύουμε όλα τα σενάρια. Λοιπόν.
0: Εγώ είπα την άποψή μου. Μπορώ να την πω την άποψή μου.
1: Ορισμένη την έχουμε την άποψή σου.
0: Εντάξει, okay, το αρκούω.
1: Μαρία, φιλιά, πολλά την καλημέρα μας. Να πω μια καλημέρα εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm. Στην φίλη μου εκεί που μας ακούει.
0: Καθυστερούμε.
1: Να πω και. Γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ.
0: Όχι, έφαγε ήδη ένα ρεφρέν από το τραγούδι.
1: Ναι, σε περιμένω όμως και σένα, σου δίνω χρόνο να προετοιμάσω.
0: Α, είμαι πανέτοιμος.
1: Α, τι ήθελες να πω? Δεν σε βλέπω. Α, τι ήθελες να πω?
0: Το Lidl το ξέρω. Ποιο το δεύτερο? Φρέσκα γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl λοιπόν, όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει. Εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, λέξεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου.
0: Με φάγανε την πιπεριά, θα λέω εγώ, και εκεί θα ήμουν, αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των 7 και σύντομα επιστρέφουμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10.
2: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
3: Φτιάξε μου ένα καφέ.
2: Και στον πίνω σκέτο.
3: Και μη βάζει ζάχαρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και φάμαστε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
6: Με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium Leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Να τα πραγιάσα.
9: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, είχα

0: μάτι.
1: Νάνσια Δομή.
2: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
3: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
4: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
5: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
6: Ένα,
1: τρία, δύο, ένα.
7: Καλημέρα.

0: Πώς σου ήρθε, Νίκο μου, πρωί-πρωί αυτό το τραγούδι να βάλεις?
1: Αλήθεια, τι έπαθες?
0: Πραγματικά, δηλαδή, ψυχούλα μου, σε ρωτάω.
1: Έχεις εσύ κάτι φίτσια?
0: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί το πράγμα? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η Πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός απέναντι μου. Είναι ο Νίκος ο Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο.
1: Όλα πίσω.
0: Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Τι έγινε?
1: Ναι, να ολοκληρώσει, γιατί κάπως ακούστηκε περίεργο. Τα παίρνω όλα πίσω.
0: Ναι. Μου λέγε πριν ο Γιώργος
1: ότι είναι μια διάφορη Δευτέρα.
0: Αυτό, κάτι... ακριβώς.
1: Και βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
0: Ήταν εδώ.
1: Στη στέικ του Ιδρύματος Ωνάση. Ναι, ήταν η ταινία του Ρωμέγα Βράσκη. Ο Περσάκα Ζέλ, δεν έβαλε αυτή την πιο στενά.
0: Γι' αυτό τον πήρε η Ναντσούλα και φύγαν άρον-άρον Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί θα χαμάλα να πούμε.
0: Βέβαια, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τι θα τη έλεγε εκεί? Τι θα τη έλεγε?
0: Αισθάνθηκε απειλή το κουμπαρούλα μου. Γι' αυτό άρον-άρον μπήκαν στο αεροπλάνο.
1: Δύο Έμιλι στην ίδια πόλη που
0: χωράνε. Τώρα εξηγούνται όλα, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι.
1: Τι είναι?
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας.
1: Μάλιστα.
0: Με πρωτοβουλία, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που σήμερα έτσι είναι η μέρα τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Για να υπενθυμίσει, λέει, την διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Αφιερωμένη αυτή η μέρα σε όλους αυτούς που αποφασίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Έτσι.
1: Ναι, κύριε Αυτιά, συνεχίστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα.
1: Να μην ήταν πανταχτσίδες, να πληρώνουν στην ώρα τους τη δόση.
2: Καλά, λέει. Μπράβο.
1: Εμείς δηλαδή, μπράβο, που είμαστε νοικοκυρέοι και κάνουμε έτσι.
0: Αυτοί οι νοικοκυρέοι ήταν κάποτε, Γιώργο.
1: Κάνουν κάτι τέτοιο τσαμπουκάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, απλά για να τα πούνε. Αφού λες εσύ αυτό, εγώ θα πω το άλλο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, τέλος πάντων.
1: Όσο εσύ λες τέτοια, εγώ βρίσκω κούκλες. Κοίτα μια κούκλα. Η Ιωάννα Σαραντοπούλου, αναπληρωματική Star Ελλάς 2024.
0: Γίνανε.
1: Η όμορφη, γιατί είναι αυτή αναπληρωματική? Και γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας θες?
0: Προφανώς η βασικιά θα είναι πιο όμορφη.
1: Γιατί ξεκίνησες με Κιζηρίδη, πώς το λένε εκεί μας. Χάσαμε χρόνια από τη ζωή μας. Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Σήμερα επίσης Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, το είπα, και Παγκόσμια Μέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Πολλές ημέρες, η αλήθεια είναι. Κάτσε γιατί έχουμε.
1: Εδώ.
0: Η Νάνση σε ρωτάει.
1: Ματάρες,
0: Γιώργο.
1: Τι είναι αυτό,
0: σε ρωτάει η Νάνση.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει έφυγε ή ακόμα?
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα. Καθίστε μέσα στα μάξι. Τώρα θα περάσει από την Κύρο εδώ για να πάει αεροδρόμιο. Μην κουνηθείτε.
0: Κανόνισα, αν δεν πάει πάλι αεροδρόμιο να φύγουν. Από λιμάνι θα φύγουν αυτή τη φορά. Μην συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Λες και βλέπω λάμψη είναι αυτό. Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Και ακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Γίνεται χαμός με τα κοιμήλια. Με τα κοιμήλια.
0: Και κοιμήλια.
1: Με τον τσάρο που γυρίσαμε ρε, το Βούλγαρο πίσω. Του στείλαμε τα λείψα να τα είχαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Στείλαμε τα λείψα του τσάρου.
1: Και μας στείλανε.
0: Έλα.
5: Θα σου έλεγα τι.
0: Τα πάντα!
5: Τι ξέρεις εσύ από μουσική και δεν σου άρεσε τον Μπέκι το τραγούδι? Για ποιο λόγο δεν σου άρεσε?
0: Ιδέα, πρωί, πρωί.
5: Άντε βρε βλάκα, ανόητε, μάθε λίγο μουσική.
1: Το τραγούδι τον Μπέκι.
0: Α, γι' αυτό εκείνος το ζήτησε, Νίκο.
5: Μου βάζετε τα κουμπερλέκια πρωί πρωί και σας πήρα και τον Μπέκι. Μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε μαζί.
0: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
1: Το Τιβέτ ήθελε να βάλουμε.
0: Τα παλιακά τα τραγούδια τώρα.
1: Αυτό ήθελε.
0: Το Μπέκι ήταν επιτυχία όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Το Μπέκι.
5: Το Μπέκι λένε και δύο.
0: Τι βλάχι, Μπέκι. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Μπέγκι. Που διαλαβαίνε. Μπέγκι. Μπέγκι. Μπέγκι. Το ίδιο είμαι εσύ. Παρούλα μου, πόσο ταιριάζουμε.
1: Ορίστε τώρα τσακωθήκαμε.
5: Μου ησυχίζει πρωί πρωί και καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορώ να μην μ' αρέσει ένα τραγούδι.
5: Σ' αρέσει, αλλά όχι μην το λες. Δεν μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι. Βάλει αυτό το τραγούδι εδώ.
0: Τι τραγούδι
2: είναι αυτό. Βάζει 25 χρόνια τραγούδια εδώ πέρα που είναι με τουμπερλέκια.
0: Έχει πολύ πιο ωραία ξένα τραγούδια, Γρηγόρη.
1: Και τι άλλα λέγανε μεταξύ του αυτοί που δεν σε στήριζαν καθόλου.
6: Έφυγε αυτή τώρα ή τελείωσε το
0: θέμα. Εδώ είναι ακόμα. Πάει αεροδρόμιο, λέει.
1: Να σα πω, έχω αφήσει και το Φωκά το στο Βυζάντιο. Αν δεν προχωρήσω. Ο Έντζο Φεράρι το 1919 κάνει ντεπούντο σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει εταιρεία παραγωγή αυτοκινήτων που θα φέρει το όνομά του. Καλά πήγε αυτό. Τι άλλο, 1962, πάντα έτοιμο ο Νίκο Καλούση. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο του τραγούδι. Love, love, me
2: too.
0: Τραγούδα, το μπράβο. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι το διάλεξε. Νόμιζα ότι το βάλε μόνο. Με συγχωρεί.
2: Μην μου ζητήσετε συγγνώμη άμα δεν σα άρεσε ένα τραγούδι, αλλά με όχι σου φαίνεται παράξενο τώρα με τι μεγαλύτερε επιτυχίε που έγιναν.
0: Μα δεν του το είχα και του Νίκου να βάλει αυτό το τραγούδι μόνο του.
2: Δεν βάζει ο Νίκο μουσική σε αυτέ τι ώρε.
1: Μάλιστα, τι άλλο. 1969 έκανε πρεμιέρα στο BBC το 7ο τσίρκο του Monty Python, καταπληκτική. Και 2011 την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 56 ετών άφησε ο συνειδητή, πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη Apple, Steve Jobs.
0: Έπειτα
1: από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγεία που τον ταλαιπωρούσαν. Από άλλου θανάτου εδώ πέρα, τι βλέπω εδώ. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Λογκίνο Χέιδεν, Ολλανδική καταγωγή, Ρώσο ναύαρχο το 1850.
2: Γιώργο, επειδή ξέρει, είμαστε.
1: Ναι, υπάρχει ο Δό Χέιδεν και αυτό μα
6: αρέσει. Ναι, γι' αυτό το έχω βάλει.
2: Δεν βλέπει, φίλε, να το διαβάζει.
1: Παρακαλώ.
6: Γιατί να μην ξέρουμε ότι η Χέιδεν που είναι μεγάλο δρόμο είναι από το Λογκίνο Χέιδεν. Η Χέιδεν είναι στο κέντρο, κοντά στι 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, διοικητή τη ρωσική ναυτική μοίρα στην αμαχία του Ναβαρίνου που έβαλε πλάτη.
2: Έχει 23 μέρε τον Παναγίο Χέιδεν, τι ήταν.
1: Και από γενέθλια και ο Γιάννης Κότσερας που γεννήθηκε το 69.
0: Η συναυλία του έγινε Γιάννη. Τελικά ή αναβάλλεται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.
7: Δεν ξέρω.
0: Δεν
2: ξέρεις. Εσύ πετάς μια ερώτηση και άμα...
7: Ναι, θα το ψάξω όμως άμα θες.
0: Καλά όχι, δεν είπα να κάνεις και έρευνα. Έλεγα μήπως.
8: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα και από εμάς, έτσι ήρεμη τώρα πια που καθίσαμε να βάραμε και το μικρόφωνο και όλα αυτά. Γεια σου, Νάνση, καλώς ήρθες. Καλώς και τον Γιώργο, καλώς και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα. Όλα τα καλά έχουμε, παιδιά. Καλημέρα.
0: Πέντε του μηνός.
1: Να είστε καλά, τι μου κάνετε.
0: Πέντε του μηνός. Πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη έχετε, από
1: πάρα πολύ κόσμο εκεί.
2: Και έχει κόσμο Θεσσαλονίκη.
0: Πέρασα το...
1: Έχει, Παναγή μου, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει.
0: Περάσατε το Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν γεμάτο τουρίστες Ολλανδούς.
0: Τι έκανες, Γιώργο, μαζί.
2: Ολλανδούς.
1: Βέβαια.
3: Και
1: Γερμανού.
2: Ξεκουραζόμουν.
0: Αν ήταν γεμάτο Ολλανδοί και Γερμανοί για την μπάλα στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ρε.
0: Περπατούσαν στους δρόμους εκεί οι ντυμένοι
1: πορτοκαλί. Σπυρορίες.
0: Ναι, γίνονταν χαμός.
2: Μάλιστα.
1: Στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν ωραία γιορτή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω βέβαια για το, να πω για τον Τάκη τι έγινε με την Ελλάδα, να το σχολιάσουμε, που δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Αυτά που ονειρευόμαστε μια ζωή να παίξουμε αυτές τις ομάδες, να πούμε. Βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας όμως και μετά θα τα σχολιάσουμε και όλα αυτά. Και έχουμε να σχολιάσουμε, έχει γίνει, παιδιά, και τι, δηλαδή αυτά που θα πούμε σήμερα, τι να σας πω.
2: Δεν τα έχετε ξανακούσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης, θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, παρακαλώ. Αντώνης Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον παζώσουνε. Το κορίτσι του Παναγή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο».
2: Το είδες το κορίτσι μου που έχει άλλα ταλέντα.
0: Μπορώ λίγο να δούμε το βίντεο, να το βάλετε, να την ακούσω όπως το τραγούδησε.
2: Έχει ωραία φωνή η Ζωή.
0: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο, μπορούμε να το ψαχτούμε το.
3: Η Ζωή είναι ένα δώρο.
0: Όχι εσύ, Νίκο, εσύ Παναγή τώρα δεν μπορεί να το βάλεις.
2: Το
0: κινητό, βάλ το με ενεργειακή ακρόαση. Δεν είναι τίποτα. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος στο ήλιο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Καύσιμα και θέρμανση.
2: Γιατί, Γιώργο Γρηγόρη, υπάρχει κόσμο που τον αγαπάει.
0: Πάρα πολλούς κόσμος. Τι εννοείς που τον αγαπάει, πάρα πολλούς κόσμος, γι' αυτό και τον ψηφίζουν και γι' αυτό και παίρνει τόσες πολλές ψήφους.
1: Δεν νομίζω ότι το είπε γι' αυτό.
0: Πώς, δεν το πιω το μάλιστα. Όχι, γράφει από κάτω. Θα το πω.
2: Τι?
0: Που γράφει από κάτω. Συνεχίζει παρακάτω. Είσαι Θεούλης, του είπε μία κάτοικος. Και εγώ δεν θέλω να λέω, λέει, αυτές τις
2: λέξεις.
0: Είσαι Θεός, γιατί το έχουμε κάνει όλα αυτά τα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου για αυτό που είπε. Υπάρχει κόσμο, ο καθένας συμπαθεί, δεν συμπαθεί, συχαίνεται, δεν συχαίνεται, το μοιο γουστάρει και δικαίωμά του είναι. Και αυτό ειδικά στους πολιτικούς φαίνεται και στις ψήφους. Όπως κάθε άνθρωπος φαίνεται ποιος τους αρέσει, ποιος τους αρέσει. Απλά αυτές οι φράσεις, αυτά είναι όλα του έξω από εδώ, να πούμε. Το έχουμε κάνει το είσαι Θεός, είσαι Θεός, ο καθένας. Τι Θεός είναι αυτός, όχι. Αν πιστεύεις, ένας είναι ο Θεός. Του είπε μια κάτοικος και ξέρω μετά αρχίζει το αυτό. Έτσι, γι' αυτό έκανε αυτή τη φράση. Καύσιμα και θέρμανση, οι επόμενες κινήσεις για να μπει φρένο στις τιμές. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και το πλαφόν. Financial Times. Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Τι ζήτησαν Μητσοτάκης και Μελώνη από τη Φόντερ Λάιεν. Αυτή η Φόντερ Λάιεν τελικά μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Είπε για τη μακεδονική γλώσσα και για τα. Για τα
1: εντάξει, ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα.
0: Τι να τηρηθούν. Τι να τηρηθούν. Θα έπρεπε να τους έχετε κάνει ήδη επίβληξη πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ειλικρινά, μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή, αυτή την ξεφτύλα, μόνο εγώ τη βλέπω εκεί πέρα έξω. Προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Δηλαδή, όταν παίζει τα Σκόπια, γιατί για μένα Μακεδονία δεν είναι ποτέ. Όταν παίζουν τα Σκόπια, άντε πες ότι έγιναν όλα αυτά και ότι πες ότι είσαι ένας άνθρωπος πολιτισμένος μέσα σε αυτό το πράγμα που το σιχαμερό που έγινε, είπαν ότι θα βάζουν Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την έννοια το υπογράφησε. Γιατί ποτέ δεν βάζουν το Βόρεια μπροστά.
1: Ποτέ.
0: Ούτε όταν εδώ και εδώ που
2: ποτέ.
0: Γιατί ποτέ, ρε γαμότι μου. Γιατί, ρε φίλε, και κανείς δεν κάνει τίποτα, αφού αυτή ήταν η υπογραφή. Γιατί κανένας δεν πετάει να πει ότι αν δεν αλλάξει το Βόρεια Μακεδονία δεν θα κατεβούμε να παίξουμε. Αυτή ήταν η υπογραφή, αυτό ήταν αυτό. Άντε μέσα σε, όλη αυτή τη, σε, όλο αυτό το, σε όλο αυτό το έγκλημα που έγινε, είχαν πει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το βάζουν το Βόρεια. Δεν θα πάρω απάντηση, μόνο μου απαντάω.
1: Ναι, δεν θα πάρεις απάντηση.
0: Τι ξεφτύλα. Ξεφτύλα.
3: Θα...
0: Τι θα, γιατί μίλα, ρε Γιώργο.
3: Θα με πείτε ρατσιστή. Οπότε το βουλώνω.
0: Εσύ, ό,τι νομίζεις.
3: Με τους κατόγευτους. Είδες, βγαίνει από μέσα μου, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, όχι, συγκρατήσω.
3: Έλα τώρα.
0: Σου ζητώ συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να λέω τις φράσεις. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα έχει Θέλω να πω ότι τον πολιτισμό της και έχει κάτι, αλλά το να εμ κλέβεις, εμ θεωρείς, εμ γίνεται φίλε, μια συμφωνία έλα, τώρα μετά από τόσα χρόνια.
3: Προκλητικά εγώ, γίνεται ναι, για τις πλάτες ναι, κάποιων.
0: Εγώ λέω η δική μας γιατί
3: είναι αυτή. Άμα τους το επιτρέπουν, κατάλαβες.
0: Ναι,
3: και εμένα, αν μου πεις αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό σου, για να είναι δικό σου θα πρέπει να βάλεις μια υπογραφή.
0: Και εμείς να ονομαστούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέω εγώ τώρα, μια μπουρδα, μια χαρά. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα το να είσαι Ελλάδα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα.
3: Έλα ρε φίλε, είναι λες και μαζεύονται 10 άτομα και κάνουν πλάκα πίσω από την
0: πλάκα. Κάνουν ρε φίλε, αυτό
3: κάνουν. Πλάκα πίσω
0: δεν έχει κάνει ένας μία εισήγηση ή ένα οτιδήποτε άλλο. Ούτε και βλέπω, έρχονται, παίζουν βόλοι εδώ οι γείτονες, έτσι. Που ξανά λέω, αυτοί δεν φταίνουν. Αυτή ευκαιρία ψάχνανε για αυτό το πράγμα, έτσι. Και γράφει Μακεδόνια, Γκρίς. Τι Μακεδόνια, ρε φίλε. Πού είναι μπροστά το. Πώς είναι το. Το Νόρθ, δεν έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Νι τελεία Μακεδόνια. Βάλει τον νι μπροστά και να τουλάχιστον.
3: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς, φίλε. Νομίζω μόνο στην Eurovision το έχουν κρατήσει. Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς τη στιγμή της υπογράφης, το επαναλαμβάνω. Έτσι. Γιατί υποτίθεται είσαι κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν σου είπανε οι φίλοι θα ισχύσει αυτό, έλα βάλε την τσίφρα εδώ κτλ. Αλλά οι άλλοι πίσω έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ τίποτα.
0: Αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες πραγματικά που έχει γίνει. Αυτό είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Για συγγνώμη που θα το πω.
3: Και συγγνώμη και στους γύφτους κιόλας.
1: Το όνομα Μακεδονία δόθηκε. Σας ακούγεται σκληρό.
0: Δόθηκε το 92.
1: Ακούγεται Μακεδονία.
0: Κάντε πάλι. Ξανασου λέω Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι αυτό.
5: Είναι Μακεδονία όμως.
0: Παναγιώτη μου τα λες εμένα που εγώ τους λέω ακόμα Σκόπια και δεν σταματήσω ποτέ να τους λέω Σκόπια. Αλλά σου λέω για επίσημα όμως κιόλας, αφού κάνανε όλο αυτό που κάνανε, είπαν να το βάλουμε Βόρεια. Να έχει έναν. Μην ξαναλέμε τώρα τέτοια. Εμένα με πειράζει γιατί δεν μπαίνει αυτό το πράγμα πουθενά και γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
1: Δεν μπαίνει γιατί και κανένα δεν το λέει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
3: μα και τώρα που γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
0: Α πούμε, ακόμη και ο Τσίπρας τώρα. Ανέβηκε, δηλαδή μου λένε για τον Τσίπρα, α πούμε τώρα. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Τα είχαμε δε. Του πειράζουν άλλα κι άλλα. Ρε, δεν υπήρχε ένα. Ένα δεν βρέθηκε και εκεί. Ένα δεν βρέθηκε απ' έξω. Να κάνει ένα διάβημα να πει εσύ, α πούμε, κάποτε υπέγραψε αυτή την ιστορία.
3: Κάτσε, ο Υπουργό Εξωτερικών τότε. Βγαίνανε και στι πρέσπε εκεί, ιστορίε, ωραία.
0: Ένα, ναι, θέλω να πω, ένα δεν πήγε. Τώρα που πήγε ο Τσίπρα για την έκθεση Θεσσαλονίκη, ένα δεν του το πήγε αυτό. Ένα πάνω δεν μαζεύτηκε να του πει εσύ που υπέγραψε αυτό το πράγμα. Ένα δεν μαζεύτηκε. Και εσύ τώρα μου λε που αν ξεχνάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Όχι.
0: Ο Τραμπ έβγαλε στη φόρα, λέει, το κινητό του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα. Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν. Α, μάλιστα.
3: Το είπε το κινητό του στον αέρα, ναι. Τι τρελά, ο αντίπαλο αυτό.
0: Τίντερ, λανσάρι, τα γκρουπ. Χάμε, να τη πούμε λίγο τρυπή. Αυτά.
3: Ψυχίστηκα. Τσαντίστηκε, ε.
5: Έχω μία απορία.
3: Ξέχασε και την Κωνσταντοπούλου.
0: Α,
3: εντάξει, ένα τραγουδάκι
5: από τη ζωή.
3: Καλύτερα όμω ένα τραγούδι με από τη ζωή να γουστάρουμε.
0: Ναι, το καινούργιο τραγούδι τη ζωή. Η ζωή είναι ένα δώρο. Α, το βρήκε, το βρήκε.
3: Α, συγγνώμη. Αυτή που φωνάζει πίσω είναι. Καλή.
0: Αυτή είναι η ζωή.
5: Αυτή λέει, μια, η Τζόρτζια είναι αυτή. Α, τους μπλε.

0: Ναι.
1: Όχι ρε, Τζόρτζε.
0: Αποκλείεται αυτή να είναι τραγουδίστρια.
2: Και πού πήγε, πού τραγουδίζει, τι είπε.
1: Τραγουδάει από πίσω.
0: Θα ξεφτυλιστούμε, πάρτε.
1: Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει μόνη της.
2: Άρα υπερβολές πάλι, δημοσιογραφικές. Τραγούδησε ο Γιώργος Σταθόπουλος. Συνόδεψε.
1: Ήταν αγκαλιά πάνω στη σκηνή και τραγούδησε από μακριά.
2: Από μακριά.
3: Έχω μία απορία. Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 26 Έλα. Λεπτά μετά από τις 7 και αυτό βρήκαμε κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια παντού.
0: Ναι, όχι, ποντίκια.
1: Γιωμάτο ποντίκια.
0: Στην πολυκατοικία μου είχαν μαζευτεί με κάτι ποντίκια και λέγανε πώς θα το
1: καταπολεμήσουμε. Ναι.
0: Και υπάρχει και μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο μάνες.
1: Ποντίκια μάνε.
0: Ναι, ναι. Στεναχωριέ μου όμω.
1: Γιατί.
0: Στεναχωριέ μου, εντάξει, γιατί μου κοιτάει, κρίμα, εντάξει. Αλλά υπάρχει όμω αυτή η φάκα. Και έχει και ειδικό όνομα.
1: Πώ λέγεται.
0: Motherfucker!
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίε στο ραδιοφωνό σου. Μετά τι διαφημίσει.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσει.
4: Κάτσε ρε, εσύ. Μηχανή πήρε ή διαμέρισμα.
3: Στο Γεωργαλά επενδύει.
4: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: Ελευθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Ένα σκύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
24: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
23: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
24: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
23: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
24: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πάλι σχολή.
26: Πάλι γραφείο.
27: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
28: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
29: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
28: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
30: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
31: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
32: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Η ζωή είναι μικρή, φορά το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα, 102,2, Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγής Ζωτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε, θέλω να πω γιατί μιλούσαμε και για το Σαββατοκύριακο, τι άλλα γίνανε με το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά μιλούσαμε και για τη μασκότη του Ηρακλή, την Κυραχάιδο.
3: Λιγούλα.
0: Νομίζω μία από τις ωραίτερες μασκότ παγκοσμίως πρέπει να βραβευτεί αυτή η μασκότη.
2: Που είναι
0: μια γριά, η Κυραχάιδο, αλλά μια γριά την σκέφτηκε ο Ηρακλής και την έκανε μασκότη.
3: Τέλεια.
0: Νομίζω, αν δεν την έχετε δει, μπείτε λίγο μέσα να πατήσετε Κύρα Χάιδο, η μασκότη του Ηρακλή. Μας λένε γριές γιατί είμαστε από τους πιο παλιούς συλλόγους. Έτσι, 1908 που φτιάχτηκαν, ποδοσφαιρικοί. Με αποτέλεσμα να μας λένε γριές. Τι ωραίο όταν αυτό που μέσα σου ουσιαστικά πάνε να σε κατηγορήσουν. Μέσα σε κατηγορήσουν, εντάξει. Όλες οι ομάδες έχουν από μια.
3: Είναι κάτι χιουμοριστικό.
0: Είναι κάτι χιουμοριστικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα υπέρ σου, ας πούμε, και να το φτιάξεις. Μπράβο, σε όποιον το σκέφτηκε εκεί στον Ηρακλή.
2: Δεν είχατε μασκότη τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Κύρα Χάιδο. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν μασκότ. Νομίζω ο Άρης έχει τον Πάνθυρα στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ.
3: Ξέρω, μασκότ ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει, η ΑΕΚ έχει μασκότ. Έχει μασκότ ΑΕΚ. Είχα, ας πούμε, μασκότ είχα πάει στο Ηράκλειο που είχαν το Δελφίνι. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες
3: στο μπάσκετ. Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ έχει. Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Πολύ άσχημο,
0: τρομακτικό, δεν το ήξερα αυτό το μασκότ. Δεν το ήξερα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. Είναι 5 του μηνός, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Α, σας ακούω. 1000 ευρώ, Νίκο, να δώσουμε.
2: Ναι, δώσε 1000 ευρώ.
3: Φάκελα, δεν έχει και
0: 1000 ευρώ, ρε Νικολάρα. Βάλε ένα καλό δύο, ρε Νίκο, να ακούγεσαι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που δεν παίζετε. 1000 ευρώ. Σας το λέει η Αρκούδα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παναγή, γιατί λέω Αρκούδα? Γιατί λέω το λέει Αρκούδα? Φοράω την πλούσια που έχει μια αρκούδα εδώ μπροστά, αλλά δεν φτιάρε που είναι. Δεν μοιάζουμε, με το καπέλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εντάξει με την αρκούδα.
0: Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς σας λένε?
6: Ελένη.
0: Από πού τηλεφωνείτε, κυρία Ελένη?
6: Από εδώ, από τους Αγίους.
0: Από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί σας ακούω λίγο νησταγμένοι, κουρασμένοι.
3: Στους Αγίους τόπους.
6: Όχι, μόλις έφτασα δουλειά, γι' αυτό.
0: Α, Ελένη μου.
1: Και δεν θέλει πολύ.
0: Δεν ήθελες,
6: τώρα Δευτέρα ποιος θέλει.
3: Άστο.
0: Εγώ ήθελα πολύ να έρθω στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί, αλήθεια.
6: Καλά, άμα είχα τέτοια παρέα όπως εσείς, μια χαρά
0: έχεις
6: θα ήταν.
0: Αλήθεια είναι,
6: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Ναι, μέχρι τι ώρα θα τελειώσει, τι ώρα θα σχολάσεις?
6: Μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι, και έχεις ετοιμάσει φαγητό το γι' αυτό?
6: Όχι, όχι, στο σπίτι.
0: Παντρεμένη με παιδιά?
6: Όχι.
0: Α, ελεύθερη, εντάξει. Οπότε δεν θα έχει ερωτηματική που εσύ είναι. Εσύ έχει να κουμπαντάρει τον εαυτό σου σήμερα.
6: Ναι.
0: Μήπως θες να πάμε να φάμε έξω, οι δυο μας?
6: Έλαβαν κακό μαζί με την
0: Άνση
6: όμως.
0: Άρα, γυναίκες αλληλεγγύες. Ελένη, πόσο χρόνο είσαι, να ξέρω λίγο?
6: 38.
0: Α, είσαι μωρό, είσαι, παιδί μου. Μικρή είσαι πολύ. Βέβαια. Το λέει ένας 52 τώρα. Είσαι μωρό, τι έκανε τώρα, εντάξει.
6: Αλλά ένα νούμερο είναι η ηλικία.
0: Και να σε ρωτήσω, Ελένη, συγγνώμη που είπε δευτεριάτικα τώρα που σε παίρνω από τα μούτρα. Ατυχήσασα, γιατί μόνη, ας πούμε? Γιατί?
6: Όχι, έχω τη σχέση μου, είμαστε μια χαρά.
3: Αλλά δεν σε παντρεύει το αλήτης,
6: Ένα.
3: Άστο, να τον αναλάβω εγώ.
0: Γιατί?
6: Θα σου δώσω το τηλέφωνο του μετά.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί, Ελένη, με το αγόρι σου?
6: Είμαστε ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
3: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Να κάτσε. Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε, δεν θέλεις.
6: Στην πράξη κολλάει το σίδερο.
0: Βέβαια τώρα. Άμα περάσει μετά τα
1: δύο. Πώς γίνεται εσύ να λες αυτά τα πράγματα που είσαι κατά του γάμου?
0: Ναι, αλλά εγώ ζω.
1: Δηλαδή τα λες για τους άλλους.
0: Τα λέω για τους άλλους, αλλά εγώ ζω σαν παντρεμένος.
6: Για τους άλλους ισχύουν άλλα.
1: Και τι μπορεί να ζουν σαν παντρεμένοι?
0: Εσείς σαν παντρεμένοι, Ελένη, συζείτε μαζί?
6: Συζούμε, ναι.
0: Α, εντάξει τότε, ας τους γάμους και τα πανηγύρια.
3: Ετώνο και ο σύντροφος?
6: 40.
0: Εντάξει, μια καλή ηλικία. Ωραία. Ελένη μου, άκου τώρα, 1000 ευρώ πρωί-πρωί θα σου φτιάχναν την ημέρα.
6: Μόνο τη μέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, η φάκελη είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6, έτσι. Πρέπει να βγάλουμε άθροισμα 5 με 3 φακέλους. Μπαλάκια, μπανάνα. Πατούσες, κοτόπουλο, τσιπούρα, στόμα και σόβρακα.
6: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε φάση διατροφής τώρα με τον σύντροφό μου, θα βάλω μπανάνα.
0: Κοτόπουλο.
3: Και τσιπούρα.
0: Όλα τα φαγητά.
6: Και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, είμαστε και live εδώ στο Instagram και να βλέπει ο κόσμος την όλη διαδικασία εδώ πέρα ότι είναι όλα αληθινά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
3: Άρα πας για 2 και 0.
0: Μόνο 2. Και 0, σε παρακαλώ. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 2!
3: Πιο κοντά κοντά στο χιλιάρικο είσαι.
0: Αν η κότα μέσα έχει το 0, 1000 ευρώ πρωί πρωί δικά σου.
6: Μακάρι.
0: 1000 ευρώ δικά σου. Και η κότα έχει μέσα. Το 4.
3: Έρε φίλε.
0: Αν δεν έπαιρνε το κοτόπουλο και τα άλλαζε, τι θα έπαιρνε? Μπαλάκια, στόμα, παπούτσια, πόδια.
6: Παπούτσια.
0: Παπούτσια δεν έχει. Πόδια.
3: Πώς είπες παπούτσια?
0: Βρακώ, εγώ είπα λάθος. Πόδια.
6: Πόδια.
0: Μπα, το 1 είναι και μέσα στα πόδια.
6: Εντάξει.
0: Το 0 ήταν, κάτσε να σου πω, το 0 ήταν στο.
3: Μπαλάκι.
0: Στο σόβρακο.
3: Στο σόβρακο.
0: Ναι. Όχι, ούτε δεν είναι το 0. Πρέπει να το βρω το 0. Να το, εδώ.
7: Κάνεις τα μπαλάκια. Δεν θα
3: τα μπαλάκια.
0: Φιλάκια πολλά.
6: Φιλάκια,
0: φιλάκια. Ελένη, μήπως θέλεις επιταγή.
1: Μήπως θέλεις ένα fivefashion.gr, ένα ρουχαλάκι από εκεί που έχει τέλεια.
6: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Ορίστε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram, fivefashion.gr, κάνε και follow, γιατί έχει τις ρουχάρες τις τέλειες. Θα σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου.
3: Θα το βάλεις στην πρόταση γάμου το φόρεμα αυτό ή το ρούχο, ό,τι επιλέξεις.
6: Αυτό υποτίθεται δεν θα το ξέρω, θα το κάνει έκπληξη.
1: Σωστά. Υποτίθεται.
7: Πού τον όμως.
0: Γεια σου Ελένη, φιλάκια.
3: Ελένη.
6: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα. Γεια.

0: Χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να απόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Λοιπόν, εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Εγώ, ας πούμε, το παθαίνω αυτή την περίοδο. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σαν ξαναδούμε το Globo κάθε μέρα 8 παρα 10. Τι θα συμβεί έτσι στις αρχές της εβδομάδας? Αλλάζει ο καιρός, γίνεται καλύτερος, έτσι θα έχουμε λίγο πιο ωραίες μέρες. Παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα, θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραία, η πρώτη μας ώρα εδώ πέρα, λίγο πριν από τις 8 για το παιδικό τραγουδάκι. Θα ήθελα να πω καταρχάς, παιδιά, έγινε χθες και το Gastrosophy Festival, είναι το βιντάκι που ανέβασα και στο Instagram και μιλάω ιταλικά. Και έγινε με τέτοια τεράστια επιτυχία στο Τάκι Βοντό, που κυριολεκτικά σπάσαν οι πόρτες. Χιλιάδες κόσμου. Σε σημείο που κάποιοι βέβαια δυσαρεστήθηκαν, δεν πέρασαν καλά και υπήρξαν μερικά παράπονα από τον πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί. Και από ό,τι μίλησα λίγο με τους υπευθύνους πρωί-πρωί, καταρχάς πήραν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που ήρθε. Τώρα σου μιλάω, πήγαινες, έτρωγες, έπινες τα πάντα. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση, όταν από κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο κόσμος. Οπότε φάνηκαν σε κάποια σημεία κάποιες.
1: Υπήρξε μια ταλαιπωρία.
0: Μια ταλαιπωρία, okay. Και δεν περιμένανε, ρε παιδί μου, τόσους χιλιάδες κόσμου. Πάθανε σοκ και οι διοργανωτές και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Okay. Και έτσι, έτσι πρωί που μίλησα μαζί τους, ζητάνε μια συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, γιατί και αυτοί δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έγινε αυτό που, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν εκεί, ήμουν στη Θεσσαλονίκη για γύρισμα, μακάρι να ήμουν. Βλέπεις το πώς πάνε τα εισιτήρια πολλές φορές και θεωρείς ότι από τα εισιτήρια δεν θα γίνει χαμός. Και όμως την ημέρα εκείνη είναι αυτό που είπα, ότι πολλοί αποφασίζουν εκείνη την ημέρα να πάνε. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει, δηλαδή θα πάμε, ας πούμε. Και δηλαδή πρέπει να πήγαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ξέρει η διοργάνωση. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εισιτήρια από εκεί, ας πούμε.
0: Αν πουλήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τόσα εισιτήρια, ξέρεις, θα περιμένω τόσο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: αν πουλήσεις τα δύο τρίτα ή το μισό και μένει το μισό, δεν περιμένεις να έρθουν άλλοι τόσοι. Κάπου εκεί έγινε το πρόβλημα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ζητήσανε συγγνώμη. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ από το εξωτερικό, σεφς, μιλήσανε, κάνανε ομιλίες. Αυτό είναι μόνο για αυτά τα φεστιβάλ μπράβο που γίνονται στην Ελλάδα, μόνο για την άνοδο του φαγητού μας σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλυτερεύουμε, γιατί είμαστε μια χώρα γαστρονομικός προορισμός και πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι στα 4 λεπτά πριν από τις 8, για να δούμε τι φωνούλο θα ακούσουμε. 2-11-7-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ.
2: Πάρτε, μωρέ.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω, ακούμε πολλά παιδάκια που δεν έχουν πάρει και παίρνουν κάποια άλλα 2 και 3 φορές και κάποια στεναχωριούνται. Για να δούμε από πού θα ακούσουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παυλίνα.
4: Παυλίνα, τι ωραίο όνομα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Πάτρα παίρνουμε και έχουμε και την Ερασμία που τρέπεται να μιλήσει.
4: Άρα έχουμε την Παυλίνα και την Ερασμία.
5: Σωστά.
4: Η Ερασμία πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, και ντρέπεται?
5: Είναι 8,5.
0: Α, ωραία.
4: Και η Παυλίνα?
3: 5, 6.
0: Α, η 6 μιλάει πιο πολύ από την Παυλίνα. Ωραία. Παυλίνα μου, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να πούμε τον κύριο Νίκο να το βάλει?
3: K-pop.
0: Συγγνώμη?
4: K-pop.
0: Α, K-pop. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο, βάλε ποιο θέλεις.
4: Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο?
0: Το 100, το 100. Ο Νίκος το ξέρει. Πολύ ωραία. Χάντε, πώς θέλει να είναι αυτό εδώ.
6: 989.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
12: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
11: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο Originale. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
12: Περφέτο.
11: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Ακουοσφαιρά! Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
17: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
17: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
17: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
16: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.
18: Τζιάν, πρός και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102,2. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix.
1: Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102-2.
20: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
24: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
25: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
28: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
29: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
30: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
31: Time out για Θράκων.
32: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
31: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
32: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
31: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
33: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
34: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
35: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
36: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Έλα, ο Βαλάντερος έστειλε μήνυμα. Είναι πάνω από το νομό Αττικής με το ελικόπτερο και βλέπει τι γίνεται κάτω.
1: Βλέπει τη γη.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντερ Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντερ.
2: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ!
1: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα από άλλο.
5: Ναι, σας πήρε τώρα, πιένω στο σφαίρα, ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ποιο μιλάς, Βαλάντη?
5: Με παίρνω λεπτό πρωί, με πήρε ο Sky, με πήρε ο Altid, το παλιό το κανάλι του κλειστό, με πήρανε και αυτοί.
0: Και από το κλειστό
4: το κανάλι. Μήπως
0: έχω ξεχάσει κανένα μέσα στα γραφεία.
5: Ξέρω εγώ τι σκατά κάνει αυτός εκεί πέρα να πω. Έτσι. Γιατί βγήκε τώρα μια είδηση, δεν ξέρω αν
0: είναι. Μήπως είδε ο άνθρωπος να τον ανοίξει από το Altid και φύγει. Να φύγει.
5: Αυτό μου λέει βοήθεια.
0: Α, αυτό έγινε.
5: Ο Μητσικώστας είμαι, μου λέει, με έχουν κλείσει μέσα από τότε που παλιά.
4: Τι έχει συμβεί,
5: τίποτα. Δηλαδή, βγήκε μια είδηση τώρα. Χαζό είδηση τώρα από αυτές τις περίεργες να πούμε. Ότι ταξιτζής λέει, με Τσούμπερ, πώς λέγονται αυτά, πήρε κάτι δύο Ολλανδούς.
0: Με Uber.
5: Από Ερμού μέχρι Παγκράτη και τους χρέωσε 292 ευρώ.
4: Ερμού Παγκράτη, πώς είχε κίνηση.
5: Όχι, δεν είχε κίνηση. Καλά ήταν. Εμεί σε 7 λεπτά του είχα εκεί πέρα. Εγώ δίπλα 4 χιλιόμετρα διαδρομή είναι.
4: Τι ποσό ήταν?
5: Ναι, είναι το δικό μου, το gift super.
0: Αλλά δεν θα ξαναρθούνε. Θα λένε άσχημα λόγια για την Ελλάδα.
5: Όχι, βγήκανε. Μα ήρθα ίσα μέσα.
0: Μην κοιτά τι κάνεις, τι κάνει η Ελλάδα για σένα.
5: Ακριβώς.
0: Κοίτα εσύ τι κάνει για την Ελλάδα.
5: Μα εγώ του έβγαλα τώρα βγήκα και το εξήγησα γιατί με έπιασε μια κάμερα βασικά. Αλλιώ δεν θα έβγαινα καθόλου. Έτσι και του είπα ότι οι άνθρωποι δεν πληρώσανε κόμιστρο. Δίδακτρα πληρώσανε. Γιατί μέχρι να κατέβουνε Παγκράτη ήταν μορφωμένοι, είχαν μάθει τα πάντα, τους είχα εξηγήσει τα πάντα, τα ταξιδιώτες είναι η μόρφωση.
0: Του είπες για την Ελλάδα που είναι απάντη θα κάνουν, εντάξει αυτό δικαιολογείται.
5: Αλλο, αλλο,
0: αλλο.
5: Φάβελ, τακ, σι, γεια, γεια βολ, γεια σου, ο Κλόπινι.
0: Τι σου είπε?
5: Μου λέει περιμένει, μου λέει να τον πάω στο αεροδρόμιο τώρα να τον πάω στο...
4: Πόσο.
5: Εντάξει τώρα, ο καλά τώρα, από κέντρο που μένει αυτός.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
5: Πάτσε να πούμε δηλαδή.
0: Κλόπι είναι. Είδα πόσα παίρνει το χρόνο.
5: Ναι, ακριβώς. Εγώ έτσι τους κόβω με βάση το...
6: 6 εκατομμύρια.
5: Το εισόδημα, ναι.
0: Σύν αυτά που έχει πάρει.
4: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κόμιστρο δεν πρέπει να είναι τόσο.
5: Τι είναι η κόμιστρο?
4: Ανάλογα με το εισόδημα.
0: Αλλά με το ποιον παίρνει.
5: Είναι δίδακτρο. Σούπα, μαθαίνει, βγαίνει σοφό ο άνθρωπο. Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ, χαμό γίνεται σήμερα, μη βγει την πάτη πουθενά. Έχει πολύ κίνηση εθνικά εδώ εκεί πέρα από ίδιο μέχρι κάτω Περιστέρι, όλο αυτό το κομμάτι στον ανεβασμό ακόμα πιο δύσκολο δεν κουνιέται. Έχει μποτιλιάρει όλα αυτά, αν ολιώσα στην Αττικιά εδώ μέχρι το Μόρμπι, σου πω ένα μικρό κομματάκι είναι εκεί μετά τα διόδια που τρέχει λιγάκι αλλά μετά σταματάει. Και έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω από Καλυθέας, έτσι να βγει μέχρι Πειραιά δεν θα βγει. Οπότε μην πας καθόλου. Ανέβα πάνω την Καλυθέας, πήγαινε πιέσαι ένα καφεδάκι κτλ.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Ακριβώς. Έτσι είναι να είμαστε κύριοι. Και στη Συγκρού γίνεται χαμός από το ύψος που να σου πω ότι από τη Νέα Σμύρνη.
4: Έλα, γραμμή σήμερα, τρελάθηκες.
5: Έλα, Ιβάν. Ναι, θα πάω τον κλοπ πρώτα. Ναι. Θα το πάω, όχι πρώτα θα το πάω σε ένα τέτοιο να πούμε φαναρτζίδικο να του ξεχωρίσουμε το καπέλο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Από χθες προσπαθώ, ναι. Άντε γεια σου και έρχομαι να σε κουρέψω.
7: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και επειδή ετοιμάζεται κοινά με τα ζώδια εδώ πέρα, βλέπω έχει κάνει εδώ πάρα πολλέ δουλειέ. Μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί το Σαββατοκύριακο παίχτηκε και η διαφήμιση του Βαλμά που έχει να κάνει με ένα μέρο τη πραγματική μου ζωή που συνέβαινε το 1980 στη Μεγάλη Παναγία. Γι' αυτό και ξεκινάει η ώρα, είναι η Χαλκιδική. Γιατί δίπλα είναι και αυτό το χωριό, η παλαιόχωρα που φτιάχνει το τυρί Βαλμά. Οπότε θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτέ τι γεύσει. Ακριβώ όπω είδατε το σενάριο, ακριβώ και όπω έτσι ήταν τα πράγματα στο χωριό εκείνα τα χρόνια. Και από τότε φανταστείτε και πριν από μένα, αλλά μέχρι και σήμερα εκεί όλοι φανατικά φέτα Βαλμά. Και όχι μόνο επειδή είναι στα χωριά μας, αλλά και γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε 60 χρόνια νούμερο ένα φέτα Βαλμά. Και τώρα η φέτα Βαλμά πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ, να ανακαλύψετε για ποιο λόγο είναι εδώ και 60 χρόνια απαραίτητη σε κάθε τραπέζι στη Βόρεια Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και για λίγη ποσότητα ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μέχρι την Κρήτη. Οπότε εύχομαι να καταφέρετε. Χθες φάγαμε κοφινάκι εκεί στη. Πήγαμε στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής στα σουβλάκια. Όσοι ξέρετε, ένα χωριό που έχει μόνο σουβλάκια. Και είναι,
1: μόνο σουβλάκια έχει, δεν έχει ανθρώπους.
0: Μόνο σουβλάκια έχει, ναι. Ειλικρινά, έχουμε στη ζωή σας να περάσετε μια μέρα από εκεί να δείτε ένα ολόκληρο χωριό. Στη Χαλκιδική. Ορεινή Χαλκιδική, γι' αυτό. Και φάγαμε κοφινάκι.
2: Ναι.
0: Το μαγαζί αυτό είχε μόνο κοφινάκι.
2: Ναι,
0: το
2: κατσί. Ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι που δεν είχαν φάει από την εκπομπή λένε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε με ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά, Βαλμά. Οπότε γράψτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς και καλή σας τύχη!
1: Peter Gas, καλύτερα από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυου που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυου. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυου, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο πόλα να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα κι αν είσαι σαν και εμένα και να φεύγεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690, γιατί χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου? Δύο νέα καταστήματα Jack & Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρος Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack & Jones, το ανδρικό στυλ ξεκινά εδώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε σήμερα παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας, από ό,τι μας έγραψε ο Παναγής, έχει γενέθλια. Εύχομαι να έχει γενέθλια Παναγή.
5: Πάντα αυτή την ευχή θα κάνουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. 5 Οκτωβρίου του 69.
3: Παναγία μου. Το πετύχαμε. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει.
6: Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
3: Περιμένω τον Καλούδη να μπει στο TikTok.
5: Ήρθα.

0: ξεχνιέστε, είμαστε live στο TikTok. Η ελπίδα κι ο σασμός. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλή Δευτέρα. Παναγή! Μην την κλείνεις την πόρτα, βρε αγάπη, κάθε φορά. Καρδούλες και αγαπούλες, πάμε, είμαστε live και εγώ και ο Καλουδάκος. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς. Να πω μια καλημέρα στη Ζωή.
1: Στην Βαλεντίνα.
0: Και να τους πω ότι ξέρω κάτι. Καλό, καλό.
2: Να πλύνουμε τα λάδια.
0: Καλημέρα στην Κομωτινή. Γεια σου Ματούλα. Γεια σου Άλεξ, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Άντζη.
3: Ο φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε
0: εδώ στο ραντεβού μας.
3: Κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο.
0: Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Αν και για τον Γιάννη τον Γνωσομανίδη και μου λέγε, γιατί δεν θα πας μια φορά λίγο ανάποδα, να ξεκινήσεις από το τέλος προς την
1: αρχή.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι εσείς που περιμένετε να ακούσετε το ζώδιό σας, πολλές φορές μπαίνετε συγκεκριμένη ώρα.
1: Όχι,
0: να
1: μια
0: το
1: φορά την εβδομάδα πες το και ανάποδα για εμάς τους τελευταίους, Ρενάση. Δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ είμαι στους τελευταίους, αλλά δεν πειράζει.
1: Μια φορά, ρε, άμα το πεις ανάποδα, τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο να σεβόμαστε τη ροή.
1: Ποια είναι η ροή, ποιος την όρισε τη ροή.
0: Αυτός που έφτιαξε τα ζώδια, τις μήνες.
1: Κάνεις λάθος, το είπε κάποιος έτσι και ξεκίνησε.
0: Και κάνω λάθος.
4: Λίγο χώμα.
1: Εντάξει, τώρα έχει δίκιο βέβαια έτσι όπως το λέω. Γιατί θα πούμε την, ανερό, την ώρα ανάποδα. Κύριε φίλε, σιγά τι είναι αυτό, κύκλος είναι τα ζώδια. Δεν έχει ο χρόνος αρχή και τέλος. Αν υπήρχε αρχή και τέλος το χρόνο, θα σου έλεγα ναι. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο. Άρα ο χρόνος γυρίζει.
0: Αν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Θα
0: νιώθεις μόνα. Έχω πισέλο μου τώρα, δεν μπορώ τις φωνές σου. Κική, καλημέρα. Όταν το σπίτι θα. Και ξεκινάω εγώ με τους κρυούς.
4: Γεια σας, καλημέρα από το Βολό.
0: Έτσι δεν θέλει, λίγο πιο γλυκούλης.
4: Ναι, προσπαθώ.
1: Αντρεβάς, ξεκινά και 20.
0: Παράτολμα. Παράτολμα οι χειρήματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας θέματα δεν ευνοούνται σήμερα, γλυκούλια μου. Η σωστή διαχείριση του οικονομικού τομέα σας θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Για να λύσετε πιο εύκολα και άμεσα τα προβλήματά σας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις του παρελθόντος. Σήμερα δεν είναι για να κάνετε καινούρια.
4: Γεια σου, Αργύρη.

0: χωριστά.
1: Μα
2: γεια σου Αλέξη.
0: Μα τότε ζήσα.
1: Έτσι σε θέλω, ρωτιάρι, παθιάρι σε θέλω.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Έτσι.
0: Να σε κορίτσι μου καλά.

0: Η σημερινή μέρα σας προτρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, αλλά πάντα με την απαιτούμενη προσοχή, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχετε αφήσει εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουν, να πάρετε τις αποφάσεις. Οι συγκυρίες θα σας κάνουν να διαλέξετε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μουα, μουα. Δίδυμοι, μην παραπονιέστε, γιατί οι αλλαγές που γίνονται έχουν ως αφετηρία τη δική σας συμπεριφορά, πώς σας ξεκινάνε όλα. Εάν δεν έχετε όρεξη για δουλειά, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας, ξεκουραστείτε, αράξτε.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Ξέρετε...
3: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
14: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
15: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
14: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η φάμπρικα στη Βολισό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Και το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλει στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό σφαίρα.
10: Let me see you dance, fair.

0: Ζούκερο που είχα τη χαρά.
1: Είχα
0: τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδησε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Όχι, χαρά... γάτα είναι.
0: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδησε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.

0: Γυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη είναι τα 7 καταστήματα στην Αττική που τόσα μα τόσα πραγματικά πράγματα μπορούν να σας προσφέρουν. Κάνουν πακέτα με πάρα πολύ καλές τιμές και τώρα που ανεβαίνει και το κρέας και έχει ανέβει δηλαδή και το μοσχαρίσκο και αυτά, προσπαθούν πάντα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορείτε να πάρετε όσο γίνεται πιο οικονομικά κρέας. Και εσείς που δεν έχετε κοντά σας ένα Ανδριόπουλο, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ταξίδι μικρό, αν λέω μικρό, εννοώ.
1: Πού μόλι, όλη την Αθήνα έχει καταστήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, μήπως κάποιος είναι μακριά. Να, ας πούμε, στη Γλυφάδα δεν έχει. Η Γλυφάδα πιο κοντά ποιο είναι? Αργυρούπολη.
1: Αργυρούπολη.
0: Ναι, εκεί, ας πούμε, θέλω να πω. Να πάνε να δοκιμάσουν εκεί και να δουν για ποιο λόγο μιλάμε για τον, Ανδριόπουλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα. Να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές. Και επίσης ότι με 30 ευρώ απόδειξη και πάνω σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψε Ανδριόπουλος.
2: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, Παναγίδη, το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο, Παναγίδη, στο πάρκο τσέπη τη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: δίλημα, σκέφτηκα αν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη λέω. Γιατί είναι δυσάρεστο.
1: Πες το, μωρέ τώρα.
2: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
3: Πώς νιώθεις? Μπράβο το που το λέει.
2: Χαρούμενος. Θα μπορούσε να είσαι τώρα να
0: περιφερθεί. Γιατί όχι, γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που το Σάκης, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Θα μου λέει, αν κάτι του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μη με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
2: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνει, ρε Παναγία.
2: Ναι, σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
0: Δεν έχει κανένα δίλημα. Πήρε την αποφάση του και μας ανακοίνωσε.
2: Απλά μας ανακοινώνει την ιστορία του.
0: Μας ανακοίνωσε,
2: δεν θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοινώνει, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό. Το μήνυμα, για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το γράφει αυτός. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει, η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι. Δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πει αυτό. Αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
3: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
2: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
1: Τι θα έκανε, Παναγή?
3: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
2: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
2: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανε.
3: Εγώ τι λες κι άλλο.
2: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
0: Δεν
2: είναι γούστο σου καπέλο, θα στου γονεί σου. Στα αδέρφια σου. Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Πάντα πάλι μπορεί. Τι θα έκανε,
2: θεωρώ.

0: όμως, δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
1: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτές τις λέξεις είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
0: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι, να είναι προετοιμασμένος.
1: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να χωρίσει.
0: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου.
2: Και τι θα κέρδιζες.
0: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
2: Έβαλες όλους ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
1: Τρέλας, έτσι.
2: Τρέλας.
1: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
2: Θα αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε φίλε.
1: Όλοι θα περνούσατε. Δηλαδή δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό, δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπα να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε, έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο. Και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε. Μου λέει, ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνε ό,τι νομίζεις. Και κάνει το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Να το πάω ανάποδα.
2: Έχοντας περάσει 3 χρόνια.
0: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
1: 3,5 χρόνια.
2: 3 χρόνια και 10 μήνες.
1: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρεις εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις.
0: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
1: Δεν ξέρει καμία γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός, για το
0: λέω,
1: πόσο καιρό σου δίνει.
3: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
0: Αυτό έκανα.
3: Θα ήθελα να το ξέρει.
1: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
3: Όχι, για το ανάποδο.
0: Αν η γυναίκα σου.
3: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μια μέρα πριν.
1: Είναι πολύ προσωπικό τη. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
3: Δεν με ενοχλεί
1: τίποτα στο θέμα υγεία. Το πώ το
0: καθένα το. Δεν θα σε ενοχλήσει.
1: Να με ενοχλήσει. Μπορεί να μην ήθελε, ρε φίλε, να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτό ο καιρό που του έδωσε, έτσι, ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια θα ήταν μαρτύριο.
0: Ναι.
1: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Νάνση. Να την γλιτώσω. Άμα το ξέρα.
2: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
3: Και εγώ μαζί
0: του. Ξέρεις,
2: δεν ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, α πούμε, οτιδήποτε.
1: Για έναν εξωτερικό.
0: Τι πάει να πει, ρε Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπό σου αυτό πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
3: Για
0: τον άνθρωπό σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Από Σπάρτη, η Τόνια.
5: Ναι, το ίδιο.
0: Έλα, τώρα.
4: Εγώ είμαι που με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το όκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
0: Ναι.
4: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσαν μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη. Δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
1: Καλά έκανες.
4: Καλά έκανες.
1: Το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ. Να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, λοιπόν, κοίταξε. Να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη φάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
4: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσαν μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
1: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
4: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με έπεισε.
0: Μα μας έχετε κάψει η γειτόνια μου, με έπαιρνε τον εγκέφαλο.
1: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς την έκανε τη λέξη.
4: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
4: Και με πήρες και στενοχωρήθηκα.
1: Ναι, εντάξει, τι
4: έκανε. Μπορεί να είναι και κάτι.
1: Εσύ,
4: ξέρω, ρε,
1: ωραία,
4: παιδιά,
1: προσωπικά.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια,
5: Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
12: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
11: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
12: Περφέτο.
11: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
16: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
17: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
16: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
17: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
16: Στα πικεφή.
18: Και στο κλειδί αντιγραφή.
16: Στα πικεφή.
18: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
19: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
21: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο. Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
21: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
22: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
21: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Πολλοί κόσμος το κάνει
23: και
1: αυτό.
23: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, yeah. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον
1: λύπησης, πέφτους, λύπησης και στεναχώριας.
23: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανός.
1: Έχεις πολύ
23: αυτή είναι η δικιά μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
1: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
0: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί ο πατέρας μου μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και
0: μπράβο,
1: δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Άρα λοιπόν αυτό που.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
1: Είναι ο κάθε άνθρωπος, σου λέω, το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες, θα το έλεγες. Βλέπεις εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και το μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο
0: δεν
1: τηλέφωνο.
0: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
1: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
24: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν.
1: Παρακαλώ.
24: Από εκείνον. Έχω γίνει γιατρός οικογένειας.
1: Άλλο αυτό τις εξετάσεις και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
0: Βρε, αφού σε τσεκάρει, βρε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
25: Δεν έχω γραμμή.
1: Α, πώς τώρα χτυπούσε η γραμμή.
0: Άρα ούτε θα το έλεγες.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
26: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
26: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
26: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
0: Στον άνθρωπό μας.
26: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
1: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
26: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
0: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι, δεν είπα ότι βγάλουμε ντελάλι.
3: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
26: Όχι, γιατί λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
1: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί και αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα σου το πω να μην το πεις.
0: Και μετά
26: θα σε κοιτάνε. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
1: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, ας πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
26: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
1: Γιατί να προετοιμαστεί,
0: τι προετοιμασία να κάνει. Το μοιράζεσαι.
1: Γιατί πώς γίνεται. Να προετοιμαστεί.
3: Τι προετοιμασία να κάνει.
26: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορείς έτσι να φύγεις.
24: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστείς με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πεις και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσεις αν τον αγαπάς.
26: Υπάρχει μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορείς να τις αφήσεις έτσι.
24: Και αν έχεις και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθείς πέντε πράγματα.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία αν ήξερε κάτι τέτοιο, ναι, δεν μου το έλεγε. Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
24: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
1: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν στο λέει.
24: Όχι, δεν πάει έτσι.
0: Τι μ' αγάπησε για τα εύκολα.
1: Όχι, αλλά μην σου πει.
3: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, τον τελευταίο μήνα που λέω λόγο, ξέρω κάθε μέρα. Θα το μάθει.
24: Και που ξέρει, αν είναι ο τελευταίο μήνα αυτό.
3: Γιατί θα στο πει ο γιατρό. Τι γιατί, δεν είμαι γιατρό. Ο γιατρό θα σου πει ότι ξέρει κάτι, εντάξει.
1: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα, αν το έλεγε στον πατέρα μου, το έλεγε ο αιματολόγο τότε αυτό. Και ο πατέρα μα το έλεγε. Δηλαδή, ζήσαμε πώ ξέρει πόσο παραξένη ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
0: Ήταν παράξενο, αλλά.
26: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
1: Και πολύ, πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1200, 1500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν οι 800 μέρες, έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό παράξενα.
26: Και παράξενο. Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
0: Να το ψάξουμε λέμε μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
26: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
0: Ναι. Μέσα το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
1: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις.
26: Μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογήσεις συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
1: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
0: Θα το ψάχνα επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
24: Βρε Γρηγόρη, εσύ το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
1: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
4: Γιατί φωνάζεις τώρα.
24: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου. Λες και ο παπά σου είχε το δίλημα ζωής. Λέμε γενικά.
1: Γιατί είναι από αυτό που ζήσεις εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
24: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
1: Ρε παιδιά, η κυρία είπε την άποψή τη, τη σέβομαι όπως και εσύ λες θα το λέγατε. Εγώ δεν θα το έλεγα.
24: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
1: Το παιδί λίγο είναι.
24: Λίγο είναι. Λίγο είναι. Ο σύντροφό σου είναι.
1: Η μαμά μου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα λόγω τη ηλικία που είχε. Οπότε με εμείς, τα παιδιά
24: 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει μάνα σου.
1: Δεν ήξερε. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
24: Στην ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
1: Νάνση. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον παπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
24: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τίποτα άλλο όλα τα κάναμε εμείς, τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψη του καθενός. Άρα εσείς θα το λέγατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο.
26: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα, θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε. Γιώργο,
4: όχι.
1: Δεν θα το έλεγε. Ούτε εγώ θα το έλεγα.
4: Τόκιο ουίσκι.
1: Νίκο, βουνό, θα το έλεγε. Ούτε εγώ.
3: Και δεν το έλεγα.
1: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
4: Ναι. Σαφάνι Τζόνα Βλακέτα.
1: Πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμως όλα.
3: Για
1: τη διαθήκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
24: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Που ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
1: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
4: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
3: Ναι.
1: Τι κακό είναι.
3: Μα κάναμε μια υπόκληση.
4: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς. Και δεν θα γίνεται αλλιώς.
0: Στα λόγια
1: είναι. Αλήθεια. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
0: Όχι, γιατί σας ξέρω.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
27: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
28: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
29: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
30: Σφαίρα 102.2.
31: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
32: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
33: Να

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιου. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Συγγνώμη, να σας πω ότι ξεκινάει και το The Tonight. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα.
1: Έλα, μάνα μου!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τι καλεσμένους?
0: Α, έκπληξη είναι οι καλεσμένοι. Θα κάτσεις να τους δεις.
2: Θα παίζει τρέιλερ,
0: μωρέ. Έκπληξη θα είναι.
3: Το έχουν πει.
4: Τι γίνεται καλέ, είναι τρέλια ρένες που κάνει χαμό. Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Ο κύριος ο άντρας ο τελευταίος ποιος είναι που...
0: Ο κύριος ο άντρας είναι ο γνωστός Κατινάκης.
2: Ο κύριος από εδώ. Όχι ρε, δεν είναι αυτός.
0: Ποιος?
2: Τον Κατινάκη τον ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ο ένας άλλος κύριος που είναι.
0: Α, είναι από το Instagram, είναι γυμναστής. Και κάνει διάφορα πράγματα.
4: Κωνσταντίνος Λοΐζου.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι μια μορφή λίγο
2: μακίστα. Μακίστα, social τον έχω πετύχει.
0: Που, κάνει, που ανοίγει και την καρδιά του για αύριο, που μιλάει για ένα θέμα με το παιδί του. Είναι πραγματικά πολύ φοβερή κουβέντα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί θα συζητηθεί πολύ αυτό που ανοίγει το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σήμερα κλαίει η Αρένες, αυτή η γυναικάρα που δεν μιλάει σχεδόν
2: κούκλα.
0: Ποτέ.
2: Κούκλα.
4: Πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά.
0: Δεν μιλάει. Γυναικάρα.
4: Δηλαδή, εγώ που την ξαναείδα και την ξαναείδα, την έβλεπα. Εντάξει. Και δεν τη χόρταν.
0: Ναι, Παναγή, έτσι.
2: Ναι, ναι, τα έχω.
0: Και πίσω και μπροστά.
1: Και τι,
3: και μαγκάκι κιόλα.
0: Ναι, μαγκάκι.
1: Ήσυχα μόνο.
0: Μαγκάκι, πολύ μου, όχι μαγκάκι. Μαγκάκι αυθεντικό. Ωραίο μαγκάκι. Λοιπόν, και ο υπέροχος Κατινάκης που επίσης έχει ανήκει και αυτό στην καρδιά του για πολλά πράγματα σε αυτή την Ελλάδα που βίωσε και που βιώνει. Ωραία πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, αλήθεια σας το λέω. Να εσείς που θα έχετε όρεξη το βραδάκι έτσι να χαλαρώσετε και να έχετε όρεξη, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή να το ζήσετε. Αυτά για το βράδυ για το Tonight και έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό που κάνουν οι Prestige στο Γιώργο Μαζονάκη που το κρατήσαμε έτσι για το τέλος. Έτσι ένα μικρό ποτπουρί που κάναν τα παιδιά. Όλα αυτά το βράδυ σήμερα στις 12. Ετοιμαζόμαστε για φακέλους, αλλά ο Παναγής πριν θέλει να πει.
3: Γεια σου, Παναγή.
2: Θέλω να σας πω για εσάς που έχετε επιχείρηση και ψάχνετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσετε. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία, ναι, και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Και επειδή είπαμε και για την εκπομπή, η F4 Design έφτιαξε τα έπιπλα που θα δείτε σήμερα στο Tonight. Θα δείτε τις καινούργιες πολυθρόνες, τους καναπέδες και όλα αυτά. Θα καταλάβετε γιατί συγκλονιστική δουλειά μιλάμε. Παναγή, άμα το δεις το βράδυ, άμα δεις τι καναπέδες φτιάξαν και τι πολυθρόνες, θα μου πεις γρήγορα όταν τελειώσεις. Με παρακαλώ, μπορώ να τα πάρω εγώ για τους
2: σπίτι. Μπορώ να τα πάρω, τα τελειώσω.
0: Όχι, θα τα κρατήσω για μένα.
3: Αυτά τα έπιπλα από τις εκπομπές, πού πάνε?
0: Πού πάνε, μεγάλη κουβέντα λες. Ποιος τα κρατάει?
4: Τα κρατάνε,
0: τα κάνουν τι?
4: Κάπου αλλού θα χρησιμοποιηθούν.
0: Θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
2: Ωραία, τον καναπέ σου μπορώ να τον πάρω εγώ?
0: Όχι.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
2: Για το σπίτι μου το καινούριο.
0: Όχι φίλε, θα σου πάρω ένα παλιό.
4: Λοιπόν, δίνουμε.
2: Γιατί είναι Νάντσι?
0: Να δώσει παραγωγή ένα πριν από 5 χρόνια που είχα. Λοιπόν, F4Design, παιδιά, εδώ από το Περιστέρι, η ομάδα που έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα, που δεν έχει showroom, που πηγαίνετε στο γραφείο, σας λένε τα πάντα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, δείτε λίγο αυτή την ιστορία των παιδιών που τα φτιάχνουν όλα custom made, χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα πλοίο ολόκληρο μέσα μπορεί να βάλουν έπιπλα και σε ένα μαγαζί επίσης ολόκληρο. Αυτή είναι το F4Design, www.f4design.com. Έρχονται διακοσμητές, επαγγελματίες, σας λένε τα πάντα, σας λένε αν σας ταιριάζει τα χρώματα, σας το κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας, βλέπετε μέσα αν ταιριάζουν αυτά που θέλετε. Είναι άλλη φάση.
2: Το γραφείο σου
0: έχουν φύγει.
4: Το γραφείο δεν τα αλλάζουμε γενικά.
0: Το κράτησα παλιά. Το γραφείο μου δεν το άλλαξα.
2: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
0: Τι?
2: Να το πάρω εγώ όταν τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει, πάρω το γραφείο, πάρω το.
2: Ωραία.
0: Παπάκι, κάτω παύλα, for, κάτω παύλα, design. 69-36-10-10-22. Έχουμε δωροπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα, φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου
0: πω. Όχι, όχι!
4: Α, δεν θέλω να
0: σου πω. Πάμε για beat the bomb, σε παρακαλώ.
5: Σε
0: παρακαλώ. Ψήμα. Κίκι.
6: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα πεντακοσάρικο, δεν έχουμε δώσει καθόλου λεφτά αυτές τις μέρες. Ούτε, παρακαλώ, πάρτε ένα πεντακοσάρικο. Στους φακέλους δεν δώσαμε τίποτα.
2: Φακέλους δεν δώσαμε, ναι.
0: Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πάμε για beat the bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάρτε κι εσείς που ντρέπεστε να πάρετε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε?
8: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Έλα Μάικλ, από πού τηλεφωνείς?
8: Παλιοφάλιρο.
0: Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παλιοφάλιρο.
8: Κάτι έχουμε κάνει, ναι, ναι.
0: Πότε?
8: Παλιότερα, 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Πρόσεχε, σας έχουμε όλους γραμμένους. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Σας έχουμε σφακελωμένους εσείς που παίξατε.
8: Εμείς αγαπημένους.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, τι είχες κάνει τότε που έπαιξες?
8: Είχα κερδίσει ένα 90.
0: 90.
2: Το φαγές.
8: Το κίζονται.
2: Μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάει μέχρι τα 500 ή θα σταματήσει κάπου κοντά. 3-2-1.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 1 ευρώ. 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50. 52 ευρώ. 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
4: Δεν το πρόλαβε.
0: Πρώτα το μπαμ και μετά το stop. Σε καταλαβαίνω. Εδώ είχα άγχος εγώ, ρε φίλε. Αυτό πότε θα σκάσει.
8: 144 παλμούς.
0: Αν το έπαιζα, φίλε. Ειλικρινά. Αν το έπαιζα.
2: Άρε, Μιχάλη.
0: Αν το έπαιζα, ειλικρινά, αφού σου λέω το ακούω στο αυτοκίνητο που ήμουν και λέω πω αγωνία. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να φιλιά πολλά. Να σου πω, θέλει μήπω μια δωρεπιταγή?
8: Όχι.
0: Δεν θε τίποτα.
2: Θέλει κασέρι.
0: Κασέρι θέλει. Θέλει φέτα, βαλμά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
13: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
13: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89.
3: Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
15: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
17: Και ανοίγει η καρδιά μου. Θυμίζεις λες και είμαστε στην Κούβα να πούμε, στην Αβάνα. Από χρώμα εννοώ. Όχι από κλασικά.
18: Γενικότερα είναι τάση η ομοιομορφία. Ενώ. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω.
17: Ναι, ειδικότερα είναι τάση. Ξηρίστε όλο το κεφάλι σας. Να είμαστε όλοι το ένα. Να πιστεύουμε σε ένα πράγμα. Να φοβόμαστε
19: στη φόβο.
17: Πού πιστεύετε, κύριοι όλοι που ζείτε εκεί στην πλανήτη Γη? Στο φόβο. Μας έχει συνεπάρει ο φόβος παντού. Οπότε αφού εμείς πια χαράζουμε εδώ και όλοι, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Η φράση ελληνική, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μια χαρά είμαι. Αυτή είναι η φράση. Δόξα
18: λοιπόν,
17: τω Θεώ.
18: Έλα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε σχέση με αυτό που λες.
17: Ναι.
18: Το είχα κάνει repost στο Instagram και δείχνει ας πούμε τα παλιά αυτοκίνητα πώς ήταν και πώς είναι όλα τώρα.
17: Μα και εγώ το είχα κρατήσει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια.
18: Τα κινητά μας ήταν όλα πολύ χρώμα.
17: Θυμάστε που τα κινητά ήταν κάποτε χρωματιστά? Μικρά αλλά χρωματιστά, είχε μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα.
19: Και τώρα είναι χρωματιστά.
17: Άσε, ρε,
18: όχι, τα ακουστικά που είχαμε τα iPods και όλα αυτά.
17: Εντάξει, όλα πηγαίνουν προς το μουντό. Μουντό χρωματιστό ή τον γκρι, το μαύρο.
18: Τα παιδικά πάρτι.
17: Τα παιδικά πάρτι, θυμάστε πώς ήταν?
18: Που είχαμε τραπεζομάντιλο διαφορετικό.
17: Το μοναδικό πάλι το πάρτι μπορεί να το βρεις με λίγο χρώμα.
18: Εντάξει, τα περισσότερα όμως τα κάνουμε πιο σικ.
20: Πραγματικά βρωμάει βρωμοπάπου.
17: Παναγία, αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία από τη φλακία που σε συνεπάρει.
20: Τι παλιό καφέ κουρτίνες που είχαμε. Πράσινα
18: λαμπατέρα. Οι βαλίτσες μας είχαν χρώμα.
17: Το συνεχίζει κιόλα.
18: Το συνεχίζει, είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι όλε γκρι, ασημή, πολύ αυτό.
17: Νάση, μην το συνεχίζει, γιατί σου λέω μετά.
18: Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν οι μπάλε πολύχρωμε.
17: Εμένα πολύχρωμε.
18: Και φωτάκια πολύχρωμε.
17: Τώρα μόδα είναι ένα χρώμα να είναι όλα άσπρα ή να είναι όλο κόκκινο ή αυτό, κατάλαβε.
18: Κουζίνε.
17: Χάθηκε το. Οι κουζίνε, θυμάσαι πω ήταν όλε πολύχρωμε. Τώρα ένα χρώμα. Άσπρο.
20: Εγώ το βρίσκω κιτσαρία αυτό το πολύχρωμο.
17: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το
18: σπίτια, αυτό που λέγαμε.
20: Αν ήταν όλα έτσι, ναι.
17: Εντάξει.
20: Έχει κάτι χωριά στην τώρα. Ιταλία που είναι όλα έτσι.
17: Αλήθεια, για πήγαινε στη Σίμη που βλέπεις τόσα χρώματα και λες τι μαγεία είναι αυτό και αμέσως ανοίγει η καρδιά σου.
20: Τα λεπόρια, η ζέστη, η υγρασία.
17: Εγώ μια φράση θα πω για να φύγουμε, Νίκο.
20: Από ποδαρόδρομο.
17: Η φράση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και κάπου όλο να μιλήσω με ανθρώπους, είναι δόξα τω Θεώ. Πώς είσαι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μα τι γίνεται, χρυσή μου κυρία. Και άλλα γίνονται και πολύ καλύτερα. Δες τα καλύτερα. Μην βλέπεις τα χειρότερα για να νιώθεις ότι ζεις καλά. Δες τα καλύτερα για να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Άμα βλέπεις τα χειρότερα, μια ζωή θα είναι μίζερη η ζωή σου και μια ζωή θα μικραίνεις. Από το σπίτι θα φτάνεις στο σπίτι, θα πάνεις στον καναπέ, από τον καναπέ θα πας στο κρεβάτι, από το κρεβάτι θα κουκουλωθείς με την κουβέρτα και από την κουβέρτα θα κοιμηθείς. Και
19: τον
17: ύπνο
19: τον αιώνιο, Παναγία.
17: Αυτό
19: μου,
17: ακριβώς. Και αυτοί εκεί πέρα πάνω, αυτό θέλεις να θέλουν. Να κοιμόμαστε με τις κουβέρτες σκεπασμένοι από το φόβο. Και να ζουν οι άλλοι έτσι όπως θέλουν, για να μην κουνιέται φίλο. Αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
21: Πάμε σε βέη, κεφόμαστε.
22: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
23: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Σφαίρα 102.2.
2: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στιτήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
25: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
26: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
27: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
26: Με πήραν άγνωστη!
28: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
26: Και τελείως άγνωστη!
29: Όλα, σενιόρ Μακής!
26: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
30: Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Έχω μία απορία.
8: Ναι.
7: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
8: ναι,
7: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
8: Σοβαρή ερώτηση.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
9: Πριν βάλουμε το τραγούδι, σου έστειλε ένα μήνυμα μια κοπέλα και ήθελε να το διαβάσεις για το τραγούδι.
10: Ναι, ήθελα να το διαβάσω, απλά νόμιζα ότι θα μπει πρώτο το τραγούδι, ότι είπατε. Παρ' όλα αυτά, θα το βρω το μήνυμα, το βρήκα. Λέει: καλημέρα Νάνση, πήρε το θάρρος να σου στείλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι με μεγάλη σημασία για εμένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχασα τον άντρα μου 45 χρονών αυτό το καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου ξαφνικά στις διακοπές μας στον ύπνο του. Περνάω μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή με δύο μικρά παιδιά 12 και 8 χρονών με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα ψυχολογική και οικονομική για όλους μας. Τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το τραγούδι που θέλω να ζητήσω είναι το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε.
9: Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά καλή δύναμη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι συνεχώς τα νέα που ακούμε πολύ δυσάρεστα από παντού και από ηλικίες τέτοιες πάρα πολλές. Από πού να το ανοίξει και από πού να το τελειώσει. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας.

0: Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ανοίγω διάφορα νέα που θέλω να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Η πρώην Miss Γερμανία μπαίνει στο ring. Πρέπει να σας πω, η κουκλάρα αυτή.
1: Τι παθαίνουν τώρα με τα ring και τα MMA.
0: Η Τατιάνα Γκένριχ κάνει το βήμα, 33 χρονών, αφήνει τα πάντα αυτό και μπαίνει και παίζει.
1: Πόσα νεύρα πρέπει να έχει από τη
0: δουλειά. Τώρα μάλλον χώρισε με τον άντρα της και θέλει να βγάλει τα νεύρα της εκεί.
1: Θα πλακώσω εγώ κόσμο.
0: Πώς φαίνεται δηλαδή.
1: Με τα MMA και αυτά κάτι παθαίνουν.
0: Όχι, δεν είναι MMA και τέτοια. Η γυναίκα δεν ήταν αθλητρία. Τώρα θέλει να μπει μέσα στο ring. Τρελάθηκε.
1: Τάσκα.
0: Ναι, δεν σα έσκασε αυτό. Θα πάμε και δίπλα σε άλλο νέο για το Χάμιλτον. Έτσι, είδε τι έγινε. Είδε τι έγινε με αυτή τη Φόρμουλα 1. Την είδε στη Φόρμουλα 1.
2: Είδα ότι μέχρι τη μέση.
0: Που πήγαν μία ώρα καθυστέρηση. Τα ελαστικά έγινε χαμό. Φοβερό. Λοιπόν, ο Χάμιλτον εντυπωσιάζει με την καινούργια του κοπέλα την Μπιάνκα που σταμάντε.
3: Που σταμάντε.
0: Όχι που σταμάντε, ρε. Που σταμάντε, λέω.
1: Μπιάνκα... Πάλι άλλαξε αυτός.
0: Άλλαξε αυτός, δεν τα είχε με την. Με ποια τα είχε, με ποια έβγαινε.
1: Σαν τα ελαστικά τη αλλάζουν.
0: Μπουσταμάντε. Να το θυμάστε αυτό το.
1: Μπουσταμάντε.
0: Μπουσταμάντε.
1: Τι να θυμόμαστε, σε ένα μήνα θα είναι παρελθόν κι αυτή.
0: Ναι, όμορφος είναι αυτός. Η Νάση έβλεπε χθες όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, τη άρεσε.
4: Είναι κοντή αυτή. Είναι κοντή, να ξέρεις.
5: Το ξέρω.
4: Α, τι... το ψάξες, βλέπω, ε.
5: Το ξέρω την
0: εκδοχή. Έβλεπε χθες όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, τη άρεσε. Άρεσε.
4: Είναι κοντή αυτή. Είναι κοντή, να ξέρεις.
5: Το ξέρω.
4: Α, τι... το ψάξες, βλέπω, ε.
5: Το ξέρω την

0: βεβαίως. Και η Ελένη ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Στεναχωριέμαι. Η ζωή είναι και λίγο παράξενη. Μπορεί να τα ξαναβρούν.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τι θα πει, θα τα ξαναβρούν ή στεναχωριόμαστε. Οι δύο άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να χωρίσουν. Τελειώνει εκεί. Εμείς θα στεναχωρηθούμε για αυτούς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί. Εντάξει,
2: στεναχωριέμαι. Και εγώ στεναχωριέμαι.
0: Για τα παιδιά, μακάρι να κάνουν κάτι στεναχωριέμαι, γιατί ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραία, αλλά δικαίωμά του είναι. Εννοείται. Εγώ θα το πω αυτό που έχω χωρίσει με παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ξέρετε ποια παντρεύεται? Η Άννα Μαρία. Κόσμε μου! Το θυμάσαι?
2: Η Ψυχαράκη.
0: Η Άννα Μαρία, το Big Brother.
3: Καλά, κάτσε και τώρα έγινε η πρόταση. Παντρεύεται.
0: Που κέρδισε το Big Brother το 2020. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. Ρε. Κόσμε μου, το θυμάσαι τότε που το λέγε?
2: COVID είχαμε.
0: Ναι, COVID είχαμε, φίλε.
1: Κόσμε μου!
3: Πόσο σα ευχαριστώ!
1: Κόσμε μου!
0: Λοιπόν,
1: βρήκε τον κόσμο της.
0: Ορίστε, η Άννα Μαρία. Άντε με το καλό, Άννα Μαρία.
1: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Άννα Μαρία μου, να είσαι γερή. Να κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια μαζί. Να έχετε ένα πολύ ωραίο γάμο μέσα από την καρδιά μας.
1: Πόσο σας ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτή η φωνή της θυμάσαι τότε? Δεν το πίστευα όταν κέρδισε. Εσύ το παρουσίαζες, Γιώργο, αυτό το είπες?
2: Όχι.
0: Ποιος το παρουσίαζε το Big
2: Brother? Ποιος
0: ήταν? Ο Βαρθακούρης ήταν.
2: Δεν είχα κάνει ο
0: Big
3: Brother. Ήταν ή ο Βαρθακούρης ή ο Κουντάρας. Είναι εκεί που τροχόντουσαν μεταξύ τους.
0: Α, ο Βαρθακούρης νομίζω. Κοσμέ μου! Ήταν που πήγε να ανοίξει την πόρτα και έπεσε πάνω στον τοίχο.
3: Και έφυγε ο τοίχος.
0: Ο τοίχος ήταν ψεύτικη πόρτα. Ήταν μια πόρτα που δεν είχε πλήρω. Φοβερό.

αγαπάτε!

0: ένα μικρό αφιέρωμα στην Άννα Μαρία.
1: Χορηγός εκπομπής.
0: Ας κλείσουμε για να μας περάσουμε ένα τελευταίο.
2: Χορηγός εκπομπής μας αγαπάτε.
1: Ναι. I love you. Χορηγός εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Του ελληνικού πρωταθλήματος.

0: μπάσκετ των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται αλλαγές, ίσχυουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι στην παρέα μας και κάνει αυτό το δώρο στο τέλος του μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Η Betabet που βέβαια κύριο πεδίο δράση της ιατρική τεχνολογία, πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναλέμε 24 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουν 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και την Ορθό Σταυρό απέναντι. Ό,τι και να σας συμβεί, από το πιο ξαφνικό και μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θέμα υγείας, τα πάντα, τους παίρνετε τηλέφωνο και είναι εκεί. Είναι η Πατμόν 24 24 ώρο. Ξαναλέω, για ενοικίαση, πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από οξυγόνο, υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Και βέβαια ακούτε από παντού ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο εδώ και τους ευχαριστούν για το πόσο έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που είχε θέμα. 6936-10-10-22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο για το smartwatch.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σου έχει τύχει ποτέ να ταλαιπωρηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό που ξεκινάει ως γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος και με διάρκεια, χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσει μια πρόταση με ευκολία. Όποια και είναι η αιτία που τον πυροδοτεί, υπάρχει τρόπος να τον αντιμετωπίσεις. Πέρα από τα ζεστά αρωφήματα και την ενυδάτωση, υπάρχει το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και χύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
0: Λοιπόν, έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Seagull, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από το Seagull Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει και μάθημα ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeagull.gr.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι τέλειωσε και η πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας, είναι 5 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν και τα καινούργια επεισόδια του Εκατομμυριούχου πλέον τέτα-τέτ με την καρέκλα μετά και για πρώτη φορά ανοίγει και η σεζόν με τον κανονικό Εκατομμυριούχου, έτσι που ξεκινάμε τέτα-τέτ. Και το βράδυ βέβαια έρχεται το Tonight ουσιαστικά με μια μεγάλη αλλαγή και στο σκηνικό και μια μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι για σας τους νυχτερινούς. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή,
0: αυτό ήτανε! Έλα παιδιά, έλα και θα έχει και καλό καιρό. Έλα Λανσάρα.
3: Εδώ είμαι παιδιά.
4: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
4: Και στείλαμε τσιγάρα
0: σαν καραβιού φουγάρα.
4: Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαννό.
5: Ο Παράκης Ζωζάτοφ.
6: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδη.
1: Ήταν ο Βαλάντης. Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήταν και ποιος δεν ήταν. Ήσασταν εσείς στα διλήμματα ζωής. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με το δίδυμο Παναγής και Νίκος. Πέτρος και Πούδης. Και αμέσως μετά βέβαια θα έρθει και η Βερίνα μέχρι και τη Μία. Είναι το πρόγραμμα του
7: Σφαίρα 989.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Η ώρα
5: Είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
11: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
10: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
11: Περφέτο.
10: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
18: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
17: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
17: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
19: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
20: Δυνατά.
19: Στοιχείο.
21: Ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ρωτάω για βρίτσις. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
27: Σφαίρα 102-2.
28: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε. Όλοι υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, και γιατί να μην είναι, θα μου πεις. 5 λεπτά μετά από τις 10, καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει Χαρίτη, Μεθοδία και Ορμογέννης, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 122, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αισθάνομαι ότι ακούω ένα τσίκι τσίκι τώρα στα αυτιά μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Ελπίζω να μην το ακούτε εσείς εκεί έξω. Θερμοκρασία καλή, 18 βαθμούς Κελσίου, έχει ήλιο. Τον θέλουμε, δεν ξέρω, έχω ψιλοβαρεθεί. Αλλά όλη την εβδομάδα κάπως έτσι θα μας πάει. Από Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός. Λοιπόν, πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε. Γαλά, χαμός θα γίνει.

0: Θα με πονέσεις.
1: Είπες και τι δεν είπες από ίδια δάμου. Πολύ μου αρέσει η ίδια δάμου. 28 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη λοιπόν, 28 λεπτά το είπα, μετά από τις 10, ναι μωρό το είπα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μας μέχρι και τη μία. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική, έχει σκόνη, έχει άμμο, λεκέδες, τα γνωστά, στο 11888 για όλα. Κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την αντίθεση.
2: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου, μετά τις διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
8: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά?
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Ο Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta.
9: Σφαίρα 102,2.
10: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102,2. 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8, όχι 5 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίδα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, πάμε να δούμε μετά του καιρού ανοιξιάτικες έτσι συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Κάτι έχουμε καταλάβει και από σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και τον υδράργυρο να αγγίζει έως και τους 28,5 και 29 βαθμούς Κελσίου. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή. Πάντως σε όλο το εύρος της χώρας ήταν έτσι. Εδώ στην Αττική πιο συγκεκριμένο καιρός ήταν καλός, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα ίδια με 23 βαθμούς Κελσίου να αγγίζει το θερμόμετρο. Πάντως τώρα όσο ζέστη και να κάνει, δεν ξέρω, δεν έχετε βαρεθεί λίγο? Δεν μπορώ, νιώθω ότι με πάει πίσω στο καλοκαίρι, που το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και δεν μας αφήνει τώρα αυτό. Καταλαβαίνεις, το νιώθεις μόνο εγώ. 6936-10-1022 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Επίσης, αν θες να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, στον ACTO οι σπουδές Art and Design συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, μέσα από τα Real Work Projects που έχει, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς. Δημιουργείς πορτφόλιο το δικό σου με πραγματική δουλειά πριν ακόμη αποφοιτήσεις και με το Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα, μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα δηλαδή. Περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι του ACTO δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Μαθαίνεις περισσότερο στο acto.gr και διάσου, προλαβαίνεις. Βέβαια, έχεις μια εβδομάδα ακόμη, αλλά καλό θα είναι να τα δεις και να τα κλείσεις. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Ηλία Βρετό και Γιώργο Μαζονάκη και επιστρέφουμε.

τραγούδι αυτό. Τεράστιος και ο Γιώργος Μαζωνάκης. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Λοιπόν, η Μηβερίνη Ευαγγέλου συντονισμένη. Άπαντες. Στον Σφαίρα, στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και με το, από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν λοιπόν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, ήρθε το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα, έτσι εννοείται, συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Μηνυματάκια θέλω στο Viber 6936 10 102, που είστε έτσι αυτή τη Δευτέρα, αν έχετε φτάσει στις δουλειές σας, αν δεν ξέρω κι εγώ τι, όλα στείλτε τα μου. Όμως η μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας τώρα πρέπει να παίρνω το προϊόν, αν αναρωτιέσαι, θα σου πω εγώ. Το βράδυ, πριν πέσεις για ύπνο, γιατί το προϊόν δρά 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού, αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπορούμε να πάμε μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι, λοιπόν.
2: Μπάμπι.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Βλακεία ήταν. Να
2: πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, λέει μόνο του.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
2: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπη. Δηλαδή λίγο.
4: Το μετάνιωσε!
2: Άκου,
5: τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Είναι ελληνικό
3: όνομα. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μου παίξει τρελαθή.

0: κάτσε. Σταμάτα. Άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα.
0: Παραγραφό.
1: Ο αδερφός μου.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπης ούτε τίποτα. Ξέχα το του Μπάμπης. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει.
2: Ό,τι θες.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
0: Γιάννη.
1: Ωραία, για να το αναπαντά. Γιάννη!
0: Ένα εδώ, πες.
3: Γρηγόρη!
0: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννη ή Μπάμπη.
0: Έγινε. Γιάννη.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
0: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες. We'll be
4: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσο
15: πάνε. Σφαίρα 989.
16: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
17: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
17: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
17: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
16: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ακούω σφαίρα.
8: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
5: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
8: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
5: Περφέτο.
8: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
1: Στα πικεφή,
3: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πικεφή,
10: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
1: Στα πικεφή,
3: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πικεφή,
10: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πικεφή,
10: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
2: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται, φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
7: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
9: Άνθρωποι, ακόμη και όταν η ένταση χτυπά κόκκινο, που καταφέρουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους, αυτούς τους τα βάζουμε έτσι λίγο περισσότερο, γιατί τι κάνουν ουσιαστικά? Δεν σπέβδουν να κατηγορήσουν τους άλλους, δεν να αναζητούν ενόχους, δεν αφήνονται να παρασυρθούν από το αίσθημα ότι όλα είναι εκτός ελέγχου. Αντίθετα, κάνουν κάτι πολύ απλό. Σταματούν για μια στιγμή, παίρνουν μία ανάσα και λένε δύο συγκεκριμένες λέξεις. Νιώθω ότι και μπλα μπλα μπλα, ο καθένας τι νιώθει. Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, λοιπόν, η συστηματική χρήση τέτοιων φράσεων σε συνθήκη πίεσης αποτελεί ένδειξη ψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, γνωστής και ως EQ. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο εγκεφαλός μας όταν βρισκόμαστε υπό έντονο στρες, που συνήθως έτσι μας κάνει να αντιδρούμε περισσότερο παρορμητικά και λιγότερο συνειδητά. Αντί να σκεφτούμε πριν μιλήσουμε, αφήνουμε το συναίσθημα να πάρει τον έλεγχο. Η καλή επιλογή όμως είναι να σταματήσουμε και να πούμε: νιώθω τώρα ότι αυτό, ότι έχω νεύρα γιατί συνέβη αυτό. Είναι μια φράση που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική. Προσπάθεια λοιπόν να αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Οπότε την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ότι θες να πάρεις και να σηκώσεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, πάρε μια ανάσα και πες:
20: Νιώθω τώρα ότι συμβαίνει αυτό, οπότε ας το ζητήσουμε σε 5-10 λεπτά, ας μην το συζητήσουμε καθόλου, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αναγνώρισε το συναίσθημά σου και από πού προέρχεται εκείνη τη στιγμή αυτό το άγχος ή τα νεύρα ή το ό,τι είναι αυτό. 6936-10122 το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου, το car wash, το λεγόμενο γιατί ήρθε το Gleam Mystery. Ο wash, πρωτοποριακό, ανέπαφο και γρήγορο, χωρίς βούρτσες πλυντήριο αυτοκινήτων. Αυτό είναι τέλειο, το καταλαβαίνετε. Είναι ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο, με πολλαπλές επιλογές και για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα λοιπόν στον χώρο του Gleam για να απολαύσεις και τον καφέ ντυμέλο που προτιμάς. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Είναι μια νέα εποχή στο Car Wash και θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: χρωστούσα τέτοιο φιλί στο κάτω-κάτω. Εντάξει, 27 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί σας στέλνουμε ταξίδι στο Μαρόκο, το Σφαίρα Tour.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Πολύ δε σε σταματά. Τι διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
15: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
16: Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκεις ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
21: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο μάτς?
22: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
27: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
28: Εγώ αποφασίζω.
27: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
29: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
30: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, 37 λεπτά μετά από τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλους των Ισβανιστών Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τα άτομα που δεν άκουγαν συχνά τη φράση «σ' αγαπώ» στην παιδική τους ηλικία συνήθως έχουν κάποιες συνήθειες, διότι τώρα μεγαλώνει κανείς με γονείς που σπάνια ή ποτέ δεν λένε «σ' αγαπώ» μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση. Ακόμη λοιπόν και όταν η αγάπη εκφράζεται με άλλους τρόπους, η απουσία λεκτικών εκδηλώσεων τρυφερότητας μπορεί να κάνει ένα παιδί να αισθάνεται ανασφάλεια όταν καλείται να αναγνωρίσει ή να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα. Ναι, μεν δείχνουμε την αγάπη μας με πράξεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα ακούμε κιόλας, γιατί έτσι είμαστε άνθρωποι. Χρειάζεται και αυτό. Λοιπόν, δυσκολεύονται να πούν οι ίδιοι «σ' αγαπώ». Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να τους προκαλέσει αμηχανία, επειδή δεν έχουν συνηθίσει να δέχονται τέτοιου είδους λεκτική επιβεβαίωση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν ακούγεται συχνά αυτές τις λέξεις μεγαλώνοντας, μπορεί να δυσκολεύεται να τις πει πρώτος σε μία σχέση. Ίσως φοβάται επίσης ότι θα φανεί υπερβολικός ή ότι ο άλλος δεν θα αισθάνεται το ίδιο. Επίσης, αποφεύγουν να ζητούν στήριξη. Όταν δεν είχαν συνηθίσει να συζητούν τα συναισθήματά τους με τους γονείς τους, μπορεί να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα πάντα μόνοι. Συχνά όμως καταπιέζουν τα συναισθήματά τους. Τη λύπη, το φόβο, την ανησυχία. Φοβούμενοι ότι θα επιβαρύνουν τους άλλους. Ακόμη και όταν χρειάζονται βοήθεια, λοιπόν, μπορεί να σιωπούν και να περιμένουν από κάποιον να αντιληφθεί μόνος του ότι κάτι δεν πάει καλά. Φανταστείτε πόσο ψυχικό βάρος είναι αυτό σε ένα παιδί και μετά σε έναν ενήλικα. Και επίσης αμφισβητούν συχνά τα συναισθήματα των άλλων. Εδώ είναι η παγίδα. Όταν η αγάπη λοιπόν και η τρυφερότητα δεν εκφράζονται ανοιχτά στην οικογένεια, μπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν τι αισθάνονται πραγματικά οι άλλοι για εκείνους. Ακόμη και όταν ένας σύντροφος ή φίλος δείχνει ξεκάθαρα ότι τους εκτιμά, ίσως χρειάζονται επιπλέον επιβεβαίωση και αναρωτιούνται αν πράγματι τους αγαπούν ή απολαμβάνουν την παρέα τους. Γιατί έχοντας μάθει από μικρός να λύνεις μόνος σου τα προβλήματα, μπορεί να θεωρήσεις την αυτονομία αυτονόητη και να νιώθεις άβολα όταν πρέπει να ζητήσεις βοήθεια. Η ανεξαρτησία, ναι, μεν αποτελεί πλεονέκτημα, όμως δεν σημαίνει ότι η αποδοχή της βοήθειας των άλλων είναι ένδειξη αδυναμίας και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι. Γι' αυτό καλό θα είναι να λέτε «σ' αγαπώ» στα παιδάκια σας, να δείχνετε ότι είστε εκεί, γιατί αν οι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πρώτα στη ζωή τους δεν τα αποδέχονται και δεν τους δείχνουν και δεν λένε ότι τα αγαπάνε, καταλαβαίνετε μετά τι προβλήματα μπορείτε να δημιουργήσετε στην ψυχοσύνδεση του παιδιού και αργότερα που θα ενηλικιωθεί κλειδώνει και μαγκώνει και δεν πάει πολύ καλά αυτό. 6936 10 102 2, το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάριντος και κοριάντος. Η σένα είναι επίσης γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας που παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα, έτσι για να γνωρίζετε και πέντε πράγματα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα. Στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Αυτά είχα να πω. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Έρχομαι.

Παγγέλο, όλο εντάξει. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Τα λέμε και αυτά. Καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Μωρέ, τι ωραία, μωρέ. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά όταν ήμασταν φοιτητές. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Pre-listening event έρχεται Κατερίνα Λιόλιου την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ, ως Σφαίρα. Σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσεις πρώτος και πριν από όλους τα τραγούδια από το νέο album της Κατερίνας, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί. Μία μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσει μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα παρουσιάζει η Ελίνα με το Θανάση. Αν θες να είσαι εκεί, γράφεις τη λέξη Λιόλιου στο Viber του Σφαίρα 6936-10122 και το ονοματεπώνυμό σου, και θα σου στείλουμε εμείς στο Secret Place που θα γίνει το pre-listening. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας

0: μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Ένας πεθάνει ρε. Ένας πεθάνει.
4: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό Παναγία.
3: Στάτεψε το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά.

0: Νεφέλη! Νεφέλη!
1: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή.
10: Σφαίρα 989.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
0: Ακουόσφαιρα. Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
3: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
0: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
3: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
3: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
0: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στοιχείο.
19: Σφαίρα 102,2.
20: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Αισίως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 12. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη, μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Τσάντα Lovely, καταπληκτική. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, τι λέει? Lovely, το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά accessoire. Lovelyhandmade.gr είναι το e-shop τους. Lovely Handmade θα το βρείτε και σε όλα τα social media. Επομένως, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Lovely, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Lovely, λοιπόν, όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται οι επιτυχίες. Back to back, σου λέω. Τα καλύτερα που έλκονται. Και η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι θα ξεκινήσω. Πάρα πολύ μου αρέσει.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Νικόλαος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Η πρώτη φανταστική εκπομπή της εβδομάδας, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονάο, Θέμης μας, η Ελίνα με το Θανάση, η Ράνια, ο Πέτρος, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλλά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχουν.
0: Εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση,

0: ελευθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, Sashimi και Maki από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν

0: χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το Sushi Spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: 89.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πικεφή,
8: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πικεφή,
6: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πικεφή,
8: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφή,
9: και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πικεφή,
10: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6.
12: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Για όποιον δεν συντονίστηκε Πέμπτη και Παρασκευή μαζί μας, να πω και ένα καλό μήνα για το καλό και να πω λίγο να με ξεματιάξετε, γιατί αν σας πω ότι μου έχει τύχει από τη στιγμή που γύρισα από το τρίμερό μου στις Πέτσες στην Αθήνα, νομίζω θα με λυπηθείτε. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και τα καλύτερα trends τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για ένα δίωρο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά trends που θα έρθουν. Τα βίντεο από το Race for the Cure, από νομίζω τον πιο ροζ αγώνα, έχουν γίνει viral στα social media με πολλές εταιρείες και celebrities να βρίσκονται εκεί προκειμένου να ενισχύσουν έναν πολύ δυνατό σκοπό. Ο μήνας του Οκτωβρίου, τόσοι άλλους παιδιά, είναι συνυφασμένος με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να συνδράμουμε σε αυτό. Και ας κάνουμε viral και αυτά τα θέματα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όλους όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πολλοί αγώνες το Σαββατοκύριακο, πολλά όμως και τα trends που βλέπω εδώ πέρα στα social media και που τρέχουν. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Το τι είναι αυτό θα σας το πω στη συνέχεια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271 0 42 331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμης στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και με, για όποιον παιδιά με ρωτάει, που βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, το οποίο δεν είναι δυνατό να με ρωτάτε, τι είναι το Throwback Thursday, είναι οι επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα που έχουμε κάθε Πέμπτη. Γι' αυτό μέχρι την Πέμπτη περιμένω τα μηνύματά σας με Throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε εδώ στο σταθμό μας.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να πω όχι δροσερές παιδιά καλησπέρες όπως συνήθισα τις προηγούμενες μέρες, να πω ότι ο καιρός κάπως λίγο μας τρολάρει. Είχε κοντζάμ χειμώνα το Σαββατοκύριακο, κάτι το οποίο όμως άλλαξε τελείως και πραγματικά έχουμε καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα από σήμερα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές ανατροπές σαν και αυτή.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακούω σφαίρα!
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
0: Σφαίρα.
7: Be Viral Radio Show.
8: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Ανοιχτό το Instagram μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά πολύ καλή διάθεση και πολύ μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα. Δευτερούλα σήμερα, γι' αυτό πάμε κόντρα στη μιζέρια, κόντρα στην κίνια.

Έχουμε επιστρέψει και φαίνεται ότι επιστρέφουν και άλλα πράγματα που αγαπάμε. Φιλαράκια λοιπόν και Chandler, θα μου πείτε τι συμβαίνει Αθηνά, τι περνάς, τι φάση. Ο Chandler έχει φύγει από τη ζωή. Πράγματι, αλλά παιδιά, πράγματα που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη μας, ποτέ από τη σκέψη μας. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι αισθάνεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά και η οικογένεια του Chandler. Γι' αυτό αποφασίσαν να γίνει έτσι μια σειρά περιορισμένων επεισοδίων στο Netflix για τον αγαπημένο μας ήρωα και να δούμε πράγματα που δεν ξέραμε για τον εαυτό του, αλλά και φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει πουθενά. Έρχεται λοιπόν 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ανυπομονούμε οι fans να μπούμε λίγο σε friends mood. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν ότι ο Ρωμένη Γαβράς μαζί με την Έμιλι Ρατακόφσκι βρέθηκαν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά αναστάτωσαν, θα έλεγε κανένας, όλα τα social media. Ήρθαν εδώ πέρα με αφορμή την ταινία Θυσία, η οποία είχε βαν πρεμιέρ και όπως φαίνεται θα κάνουν τις διακοπούλες τους, αλλά εγώ μαθαίνω ότι θα κάνουν και τις φωτογραφίσεις τους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για περισσότερα και φυσικά για πολλή μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
1: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Τι έγινε viral αυτές τις μέρες? Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Γιαγιά έπος, θα έλεγε κανένας. Πάμε γερά, τους έχουμε. Μία μητέρα με το βρέφος της, λοιπόν, έστειλε το δικό της μήνυμα στους διεθνείς εν όψη του απόψινού, του χθεσινού βασικά, συγγνώμη, παιδιά, αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας. Και έγινε viral στα social media με την ατάκα, κυρίες και κύριοι, θα πάτε περίφημα. Αλλά και με την συνέχεια που έλεγε, καλή ψυχολογία και μη μασάτε. Να πούμε, λοιπόν, ότι τέτοιες γιαγιάδες θέλουμε, τέτοιο support χρειαζόμαστε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271 0 42 331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Σφαίρα.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Δευτεριάτικο. Αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος. Έχει προχωρήσει Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα. Φθινοπορεινή.
1: Φθινοπορεινή ξεκάθαρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη πολύ καλή μου.
0: Να δώσεις.
1: Τη Χάρη.
0: Τι, σε ακούει?
1: Ακούει.
0: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει... Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Όλα μαζί. Βάλτε χύμω ρε τώρα να τελειώνουμε.
1: Έχει πολλές, πολλές.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω πιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ, αυτόν το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσύνθεση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεν φταίει, αυτό το κολλάνε παντού. Αυτό το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are γελίος.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί. Να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβαντική αστρολογία, τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι, ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν που κάπως έτσι σας ταρακουνούν εκεί κοντά στη νέα σελήνη. Μπορείτε να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Σταύρους, τα βράκια. Και εσείς έτσι μπαίνετε σε συζητήσεις που αφορούν στο ερωτικό σας παρελθόν, ίσως να επανεξετάζετε κάποιες καταστάσεις, να ζυγίζετε αν ήσασταν εσείς άδικοι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκεί προς το τέλος της εβδομάδας γίνεται ένα κάλεσμα προς εσάς να φροντίσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας, τον εαυτό σας, τις ισορροπίες. Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά. Στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη, θα χαλαρώσετε για λίγο. Καρκίνη. Θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια! Νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγοί, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκόρπιοι, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν, αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες. Και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό, βέβαια, θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλτε τα δυνατά σας, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κερί, Έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια. Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μία τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική, τι άλλο θέλεις?
1: Τι έτσι, άλλο να
0: μια ενημέρωση για την αγορά και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά, έτσι, μα πως τα λες έτσι.
0: Είδες, τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας, Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
0: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
1: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και τώρα.
1: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνουμε. Παγκοσμίως θα έλεγα.
2: Παγκοσμίως
1: θα έλεγα.
2: Ξέρεις,
1: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα. Σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου λίγο Breaking Bad, θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
2: Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Με τι θα ποια θα είναι η ενασχόλησή μου μετά το Breaking Bad?
1: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά ας πούμε, που έχετε δει ίσως η περισσότερη, αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι? Από
2: τους New York Times.
1: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα, θα έλεγα.
2: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά, τόση χαρά που την έχει.
1: Μα το έχω δει 2 φορές ολόκληρο και θα το δω και τρίτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
2: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
1: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις, υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι, καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Man, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: στην τρίτη θέση.
2: Succession στη τέταρτη. Ναι, το Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια, τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ERT. Στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beer, το οποίο
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το
2: Peaky Blinders.
1: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα στην ΕΡΤ, αν το προλάβω. Και το The Beer που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney ας πούμε, του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
2: Στη θέση 72 είναι το Squid Game.
1: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ, τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο με τριτά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά, όπως εδώ η κυρία, έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα, να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά.
2: Να διδαχτούμε.
1: Φοβερή.
2: Γεμίσουμε τον καράζ με τριτά.
1: Δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέραν.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζαν μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας. Έτσι.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι. Τι παίζαν, παίζαν μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Κατάλαβες. Έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν. Κατάλαβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Σφαίρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Επιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ, κάνω το σταυρό μου. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ που κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και
1: που κουβαλάει
0: εδώ
1: το σταυρό της.
0: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως, κατάλαβες.
1: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
0: είναι
1: μου.
0: Είναι πόσα χρόνια, 7 χρόνια μετά.
1: Πανάγια.
0: Έτσι, γιατί αυτά, επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα ζωδίων, ας πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
0: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα?
1: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
1: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Ναι, από το διάστημα έρχονται.
1: Ναι, από το διάστημα. Μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
0: Ραδιόφωνο είμαστε, γιατί θα διαφερθούμε.
1: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, πρωτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
0: Μόνο.
1: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
0: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε, γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλας σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλας
0: μπορούμε
1: σε έναν εξωπλανήτη.
0: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη?
1: Προφανώς γίνεται.
0: Σέλα.
1: Όχι σέλα. Το σέλας.
0: Έτσι κατάλαβα.
1: Το βόρειο σέλας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό που γίνεται το παράξενο.
0: Δεν λέω
1: με τα φώτα.
0: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ, θα πιάσουμε και σταθμό. Από άλλο πλανήτη, να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
1: Μήπως θες να ακούσεις τον καιρό?

0: Λοιπόν, μια έρευνα που έγινε έτσι παγκοσμίως, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη, όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάναν έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας που πιστεύει, το 74% δηλαδή, του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητα. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε και το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστε με τα κλάφτα χαράλαμπε.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια, έτσι, με όλα αυτά που
1: κατά
0: διαβάζουμε
1: πόσο θα
0: εδώ.
1: Ακούτε εμάς.
0: Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

0: εξοδέψει. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
6: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
6: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
6: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: σφαίρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι, έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και αμέ, τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
0: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως.
1: Είναι,
0: δεν
1: τώρα
0: ξέρω γιατί.
1: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
0: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι στην Τριβανάκη που το κοιτάς?
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
0: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιος πλανήτης για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια και κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά, μετά από χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει: άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό. Και να λέει ο άλλος από τον Εγκέλαδο: έχω παπαριάσει, φίλε. Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει: παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Καταλαβαίνεις, με τα σημερινά
1: δεδομένα. Και μόλις έκανε έκρηξη στο ηφαίστειο.
0: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: το δρόμο πάντα ξέρει. Πήγα...
1: Τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει.
2: Δεόντως,
1: οπότε
2: ήρθε
1: η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις κι εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Κατάλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
2: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ. Okay.
1: Έτσι, λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη. Χιλιάδες
2: ναι,
1: κόσμος,
2: ναι.
1: Έτσι, και εκεί, έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο, εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις. Αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι. Που,
1: έτσι, που νίκιαζε για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600. Ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή... Δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. Εκτός κι αν είναι εταιρεία, και δεν το έχω διαβάσει αυτό. Όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι, πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
2: Τρομάζω με το τι θα γίνει.
1: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που. Ξέρω και εγώ, στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν βλέπω να γίνεται δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό.
2: Έλα μου δε.
1: Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του αλληνού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε το τόνο.
2: Εξαιρετικά νομίζω.
1: Φανταστικά. Εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Και έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι.
2: Τέλεια.
1: Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Ε, όχι και απλά.
0: Έτσι απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Μμμ, περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι.

0: Dacia Electronet.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Ρε Συμμαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
16: Δυνατά.
15: Στοιχείο.
17: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
18: Ωραίους θα πιάσουμε.
19: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Καρολίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθι.
1: Έλα ρε Θανάση, έλα κλείτε. Πώς...
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Άκου να μιλήσουνε τα τσάκρα σου.
1: Με τι ξεκινάει αυτό, κάτι να θυμηθώ.
2: Κοίτα. Είναι όλες οι dance εκπομπές κουτσομπολίστικα 90.
1: Όχι, κάποια ελληνική σειρά ξεκινάει με αυτό.
2: Καμάσουστα.
1: Θα ηρεμήσει.
2: Καμάσουστα.
1: Καλή εβδομάδα ρε Θανάση.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. IDF, Καμασούτρα. Είπα λίγο να ξεκινήσω με 90's.
1: Γιατί έτσι?
2: Έτσι έχω αυτό το mood. Άκου εδώ, ποιά πως δεν είναι. Θυμήθηκα για τα...
1: Γεια σας!
2: Ελίνα Παπίλα, αυτό το τραγούδι μου βγάζει χωρίς παιδιά. Όταν ο Αντώνης εσύ το έπεφτε.
1: Έχω να τα ακούσω από τότε.
2: Από το 98.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Α, καλά. Μιλάμε τώρα.
2: Πού σε πήγα, Ελίνα.
1: Γυαλιά ηλίου και τέτοια.
2: 7 η ώρα το πρωί.
1: Χωρίς κινητά πουθενά.
2: Να σε ψάχνει μάνα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που μου έχει συμβεί.
2: Πες μικονιάτισα.
1: Μικονιάτισα γιατί?
2: Κολλάμε το τραγούδι.
1: Λοιπόν, εχθές είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, στο Καστρόσοφ τέλος πάντων.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η θύη μου τώρα εκεί καταλαβαίνεις. Και έπεσα. Έπεσα.
2: Τι εννοείς έπεσα?
1: Έπεσα.
2: Έπεσα.
1: Έπεσα. Αλλά μιλάμε τώρα πιρουέτα, θεαματικά, όχι έπεσα. Πλέον.
2: Αχ, δεν το έχουμε σε βίντεο.
1: Έχει μου όλο το... μου το. Αν ήταν
2: πρόσφατα. Ταπάκια μου, καλέ.
1: Θα σου πω κάτι. Έχω χτυπήσει αρκετά. Αρκετά. Ήτανε τρελό το χτύπημα. Την έχω φάει πολύ καλά, δηλαδή.
2: Πώς έπεσες?
1: Έπεσα, μπερδεύτηκα κάπως. Δεν ξέρω. Ήρθε ένας κύριος να μου μιλήσει.
2: Αυτός θε.
1: Ο δε φταίει, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Τώρα δεν έφυγε εκείνος, έφευγα εγώ. Τόσο πάνω, έπεσα πάνω σε ένα μπάνερ. Και από αυτό το μπάνερ μετά έπεσα σε δεύτερο μπάνερ. Δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε. Ο Αντώνης μου λέει, έβλεπα τα μπάνερ να κουνιούνται. Αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελα από πίσω. Αποτέλεσμα, το έχω φάει πάρα πολύ καλά πίσω. Πού, θα σου πω κάτι.
2: Ελά, εγώ που γελάω.
1: Πόσα φέρνει. Ναι, ντροπή σου που γελά. Εγώ είμαι πονεμένη. Λοιπόν, αν αυτό το χτύπημα ήταν λίγο πιο πάνω, θα ήταν καταστροφικό.
2: Τόσο πολύ.
1: Και λέω σε ένα δευτερόλεπτο ότι μπορεί να πάθει.
2: Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε γοφό. Γριά έπεσε.
1: Εδώ. Περίγραψε το, εδώ. Εδώ.
2: Εκεί που θέλετε.
1: Αλλά μαξιλάρι όμως, βρήκε μαξιλάρι.
2: Στα μαλακά μόρια. Άρα για Καμασούτρα σήμερα.
1: Και πάει και βάζει Καμασούτρα ο άλλος. Και δεν μπορώ να καθίσω, κάθομαι μονόπατα, γέρνω προς τα αριστερά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ναι. Μάτι,
2: Μασαζάκι δεν σου κάνει το αγόρι?
1: Πήγα το πρωί, έκανα μια θεραπεία σε ψυχοθεραπευτή.
2: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, και αύριο πάω σε ορθοπαιδικό.
2: Έχω τώρα, αυτό έχει μαύρο μόλοπα?
1: Είναι όλο.
2: Όλο,
1: όλα τα χρώματα σκούρα.
2: Συγγνώμη, έπεσες και από ύψος ή απλά επειδή έπεσες στο μπάνερ?
1: Τώρα που το σκέφτομαι, καταρχάς ντροπή, με είδε κόσμος να πέσει.
2: Γελάγανε.
1: Έφυγα σφαίρα.
2: Μου
1: λέει τους διασώζεις. Φωνάζει είναι μια κυρία. Τους διασώζεις.
2: Εκεί που είναι φεύγεις. Εκεί λες καλύτερα να με πάρουν πέντε άγγελοι. Συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε οικογενειακές ιστορίες.
1: Μίλωσε Γιάννη, ζαλίστηκα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δικά μου τα νέα. Αν το δεις, θα με λυπηθείς, αλλά δεν μπορώ να το δείξω.
2: Σε καταλαβαίνω, είμαστε πλέον σε... έχουμε μπει σε αυτή τη δεκαετία, εγώ και εσύ, που το χτύπημα.
1: Ή από πέσιμο, ή. Ναι.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Όχι, το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ το καλοκαίρι.
1: Γελάς όμως, γιατί κοροϊδεύεις?
2: Είναι ωραίο να πέφτουν οι άλλοι. Μ' αρέσει. Και εγώ γελάω. Εμένα με έχει χωρίσει σχέση με τι κοροϊδεύει επειδή έπεσε.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, είμαστε στη Μήλο. Εσύ ξέρεις το από Μήλο.
1: Ναι.
2: Όχι στο Παπάφραγκα. Δεν θυμάμαι το
1: τέλος πάντων.
2: Είναι μια παραλία που έχει μια μεγάλη κατεβασιά, αλλά πας κανονικά μετά από διάφορα. Θέλει λίγο
1: ζευγάρια, εσύ.
2: Ναι, ρε, θέλει λίγο προσοχή. Τώρα μιλάμε 22, 21. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Άξιζε οι διακοπές. Α, και τα λέει. Και χοροπήδαγε. Και τη λέω, μη χοροπηδάς. Στην κάτω.
1: Και φυγε.
2: Και πατάει. Γυρνάει το πόδι το κουτοπιέ. Και προσγειώνει με το κουτεπιέ. Πού είναι η ισορροπία. Περνάει η Μιτσούκο που φόραγε παντόφλα, φεύγει Χαβαγιάνας. Βλέπω ξαφνικά δύο πόδια στο ανάποδα, στον αέρα. Και ένα κεφάλι να προσγειώνεται στην κατηφόρα και ένα βαρελάκι. Πόδι, κεφάλι. Πόδι, κεφάλι. Πόδι.
1: Δεν έτρεξες να βοηθήσεις, ρε.
2: Πού να προλάβω. Αρχικά παγώνεις. Είναι τα πρώτα δύο που λες. Δεν γίνεται να πέφτει τόσο κόμικ, τόσο καρτούν ο άλλος.
1: Και τι έκανες.
2: Άρχισε και γέλαγα. Καθώς έτρεχα. Όπως να τρέχω τώρα να είμαι σε μια κατηφόρα με ομπρέλα ψυγιάκι, όλα φορτωμένα. Να τρέχω έτσι και λέω, είσαι καλά. Και να ακούω την άλλη. Και με τα κλάματα. Φαγωμένη πλάτη, γόνατα, γρατζουνιές, όλοι. Και εγώ, εντάξει, ήταν νευρικό, ήθελα να τη βοηθήσω εκεί, προσπαθούσα.
1: Όχι, δεν ήταν νευρικό, το γέλιο ήταν συστίας.
2: Ναι, ήταν αυτό, ξέρεις, ότι έσφυγγα τα χείλια, είχα, ξέρεις, σαν να κρατάγα κλανιά σε εκκλησία.
1: Καμάτα, μωρέ.
2: Ήμουνα κατακόκκινος, έκλαιγαν τα μάτια μου, δάκρυζα. Ένα καυγά, με το πρωινό έφυγε. Μ' άφησε στην πληροφορία.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπαίνουμε στα μάξι χθες. Και τον έβλεπα ότι θέλει να γελάσει. Τον έβλεπα. Δεν τόλμαγε βέβαια να το κάνει, γιατί εκείνη την ώρα οι καπνοί έβγαιναν από όπου υπήρχε.
2: Εκείνη την ώρα σκέφτεται, λέει. Τρία παιδιά, δύο ακίνητα, ένα κατάστημα. Αξίζει να γελάσω.
1: Περίμενε να δει αν γελάω. Και εμένα με πιάνουν τα κλάματα, γιατί πόναγα. Και κατάλαβε ότι δεν. Παρ' όλα αυτά γέλασε, να ξέρει. Του ξαναμίλησα πριν από μία ώρα.
2: Εντάξει. Εντάξει, από αγάπη. Και με την Κική τώρα, δηλαδή, όποτε χτυπάει, γελάω. Βοηθάω. Αλλά πιο, άμα τη δω ότι πάει πολύ mood, κλαίω, δεν γελάω. Το πνίγω. Το πνίγω. Άμα δω ότι γελάει, πάει, τελείωσε. Το γλεντέμα, το γλεντάμε.
1: Λοιπόν, είναι 5 και 10, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σας καλωσορίζουμε στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Θανάσης Πασάς.
2: Έλληνα Παπιλά, χτυπημένη.
1: Ο Γιάννης Οσμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς στο Viber 693-610-1022. Λοιπόν, τι έγινε, τι μας έκανε το Voice το Σάββατο το βράδυ.
2: Αισθάνομαι.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: και εγώ το είδα όλο.
2: Είναι ένα μικρό στιγμιότυπο, γιατί εντάξει είχε και μπάλες, sorry, okay.
1: Ναι, ναι.
2: Τρομερό αυτό.
1: Φοβερό το αφιέρωμα.
2: Γιατί το κάνανε και πολύ κοντά στην πώς το λέμε τώρα, παιδί.
1: Στο θάνατο.
2: Στο,
1: ναι,
2: θάνατο. Στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τέλος πάντων. Στην αποχώρηση, εγώ ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε. Γιατί συντοπίσα κάτι. Τα τραγούδια του Γιώργου τραγουδιούνται μόνο από τον Γιώργο.
1: Καλά, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι.
2: Όχι, ήταν πολύ ωραίο το αφιέρωμα.
1: Επεισόδιο, έτσι.
2: Και πολύ ωραίο, μου άρεσαν και οι φίλοι του. Απλά σου λέει, παιδί μου, στο δικό μου το αυτή είναι τόσο δύσκολα τελικά τα τραγούδια του Μαζονάκη, επειδή ήταν βιωματικά, που δεν με ακούγονται καθόλου ίδια πλέον χωρίς το Μαζονάκη.
1: Ναι, δεν μπορείς να τα ακούσεις από άλλον εύκολα.
2: Ναι, κάπου μου χτυπάγαν. Μόνο ο Διονυσίου κάπως με έφερε κοντά.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που εγώ αισθάνθηκα σαν να τον αποχαιρετήσαμε το Σάββατο τελικά. Δηλαδή, σαν να έγινε το τελειωτικό καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη. Που έτσι αισθάνθηκα και κρατιόμουν μέχρι που βγήκε η Πάολα. Εκεί, παιδιά, έκλαιγα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι πολύ υποτιμημένο τραγούδι.
2: Είναι κομματάρα, εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό.
1: Είναι ένα τραγούδι που γράψε ο Πάριος, γιατί ένας φίλος του Μαζονάκη του είχε πει ότι ο Μαζονάκης θέλει να του γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο Μαζονάκης ένα τραγούδι για τον Πάριο. Και του λέει ο Πάριος, εντάξει, θα του γράψω ένα. Του γράφει ο Πάριος αυτό το τραγούδι και το ξεχνάει ο Μαζονάκης. Και λέει ο Πάριος, αφού δεν με πήρε ποτέ, θα το πω εγώ στον άλμπουμ μου. Και το βάζει ο Πάριος στο άλμπουμ. Και λέει ο Μαζονάκης μετά από καιρό, μετά από χρόνια, θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Και του λέει ο Πάριος, μα για σένα γράφτηκε. Και έτσι το είπε το 15 ξανά ο Μαζονάκης. Το 15 δεν θυμάμαι πότε το είπε. Μπορεί να κάνω και λάθος ημερομηνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία είναι φοβερή. Το τραγούδι είναι σαν να περιγράφει το Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Στο 100%.
2: Εγώ νόμιζα ότι το γράψανε. Εντάξει, είναι φτωχές οι γνώσεις μου στα ελληνικά τραγούδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Αν και προσπαθώ να τις διεθνήσω πλέον, όσο μεγαλώνω. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, ότι δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Και εγώ λέω.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά.
2: Και λέω, γράψαν τραγούδι, ναι, για την περίσταση.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Γιατί λέει πάνω του αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που εμένα με συγκλονίζει και δεν ξέρω, κάθε τόσο θα ήθελα έτσι να το βάζουμε, να το ακούμε αυτό το τραγούδι.
2: Ένα μήνα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχει ένα φύγει μήνα. Ένα μήνα και είναι σαν να έφυγε χθες, παιδιά, ο Γιώργος. Ναι,
1: καλά, δεν έχει συμπληρώσει μήνας, νομίζω.
2: Νομίζω κλείνει την Τετάρτη μήνα.
1: Και είναι και μια υπόθεση που όσο προσπαθούμε να την καταλάβουμε και να βγουν τα στοιχεία, τόσο πιο σκοτεινή είναι οι δρόμοι που έρχονται.
2: Κοίτα, τώρα, επειδή θέλω, δεν ήθελα να το πω γιατί θα κάνεις την αφιέρωση, απλά μου δίνεις τώρα το πάτημα ένα μικρό. Άκουγα τώρα κάποια στοιχεία σε κάποιες εκπομπές τελευταία, κάτι μηνύματα, κάτι εξετάσεις, ότι έχεις φόβο μέσα σου και ανασφάλεια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη σίγουρα. Και όχι μόνο στο γιο μας, και σε εμάς και σε όλους μας, αλλά πραγματικά όλη η ευθύνη για μένα είναι, είναι στο κέντρο, όχι στο κέντρο, είναι στην ελεκτική αρχή. Δεν γίνεται αυτό το γιατρείο, αυτοί οι γιατροί να λειτουργούσαν 20-25 χρόνια και να μην τους είχαν κλείσει.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είμαστε ούτε ο Ευαγγελάτης ο Κουσουλός, είμαστε το απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
2: Πάμε, εντάξει,
1: που εμένα με συγκλώνει σε παιδιά. Η Πάολα πραγματικά ήταν ανατριχιαστική στο Voice. Γιώργος Μαζωνάκης στον σφαίρα 102.2 και ποτέ.

0: απογευματινό Σφαίρα 102.2. Μπείτε στο Instagram του Σφαίρα και δείτε το βίντεο που ανέβηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα,
0: όχι, όχι.
1: Καλό ήταν.
0: Γελούσα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το έχει Αργυρό,
0: λέει. Γελούσα με σένα, ρε Θανάση. Πρέπει, μην το χάσετε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει και στο TikTok του Σφαίρα. Όπου και να μπείτε θα το βρείτε.
1: Αθλοπαιδείες με τον Κωνσταντίνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γυμνάζεται μαζί με το Θανάση.
1: Ναι, αλλά.
0: Μην το χάσετε τώρα αυτό. Είναι κρίμα.
1: Ναι, στη social ομάδα όμως του Αργυρού να με ανεβάσει και εμένα. Μήπως πάει επιτέλους 100.000 και παίρνω κανένα σκουπάκι μετά χορηγικό. Γιατί άλλοι καλύτεροι influencer είναι από μένα. Γιατί είμαι ακόμα στους 62, γιατί με τιμωρείτε έτσι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα, που είναι ο Ερμογέννης, η Χαριτίνη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, πάλι Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σου είπα τι έπαθα την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουν γενικά.
0: Πριν από δύο Παρασκευές, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Άρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Στο δικό μας το δημοτικό της Ιωάννας, το γιόρτασαν δύο εβδομάδες πριν.
1: Α, εντάξει.
0: Παρασκευή.
1: Τότε γούσταρα.
0: Λοιπόν. Παρασκευή, πριν από δύο Παρασκευές. Λοιπόν, δεν πήγανε μετσάτες στο σχολείο. Ήταν ενημερωμένα τα παιδιά και οι γονείς ότι δεν θα έρθουν μετσάτες στα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm, θα φέρουν μόνο το κολατσιό τους και αυτά.
1: Και το κολάν τους.
0: Την επόμενη Παρασκευή, αυτή που μας πέρασε δηλαδή. Έλειπα εγώ το πρωί και την πήγε ο αδερφός της την Ιωάννα στο σχολείο. Και με παίρνει δασκάρα τηλέφωνο μια παρά και μου λέει: το παιδί έχει έρθει χωρίς τσάντα. Γιατί το παιδί νομίζει ότι κάθε Παρασκευή δεν έχει σχολείο. Σου λέει: κάθε Παρασκευή κάτι γιορτάζουμε.
1: Συγγνώμη. Αυτό το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι.
0: Και τον παίρνω, του λέω: καλά, γιατί πήγε το παιδί χωρίς τσάντα. Μου λέει: μου είπε ότι δεν έχει. Λέω: τι σου, δηλαδή, άμα σου λέγε.
1: Σου είπε το τρίχρονο, ρε. Και εσύ το πίστεψες. Τι είσαι, μάρτυρας είσαι σε ελληνικό δικαστήριο, ρε. Με τη φλατά, με κλειστά τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα έχει γίνει, για να δω.
1: Πολλά
0: να δω.
1: Έχουν γίνει σήμερα.
0: Εσύ Σαββατοκύριακο τι έκανες? Γενικά και τι εξαφανίσεις σε weekend εσύ?
1: Δούλευα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι εννοείς δούλευες?
1: Δούλευα. Μου κάνεις.
0: Ναι, πολύ.
1: Το Σάββατο είχαμε το event της.
0: Α, ναι, το είδανε, ναι.
1: Ναι, ήμουν εκεί, οπότε δουλεύαμε. Celebrity style.
0: Ο Θανάσης δουλεύω πολύ.
1: Δούλευα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, σε κάποια φάση εκεί.
0: Κουράστηκε.
1: Κάνουμε ένα small talk με τον Βασάλο, κάνα μισάρο και του λέω: κουράστηκα γιατί καθόμασταν. Και μου λέει: έχει ζήκιο. Μετά έρθει και ο Φίπστερ και πω, λέω, παιδιά.
0: Πολύ δουλειά.
1: Πολύ κουράστηκε. Ρε, εσύ, άκου εδώ, το ανεβάσανε story, γι' αυτό θα το πω. Μιλάμε επικίνδυνα άσχετο αυτό ο Φίλιππο, ο Φίπστερ. Επικίνδυνα άσχετο.
0: Ο Φίλιππο είναι άσχετο.
1: Θα σου πω γιατί είναι άσχετο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον φωνάξανε εκεί τον άνθρωπο στο event All Win X Racing.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν τα πολύ γνωρίζει, δεν τα ξέρει το παιδί. Τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο να κάνει γρήγορο γύρο και τα λοιπά, fast lap λέγονται, με τον Κίμι Χάκινεν. Ο Κίμι Χάκινεν, επαγγελματίας οδηγός τώρα. Ο Κίμι Χάκινεν,
0: πάλι. Σαν να την Κίμι, τη έβγαινε δηλαδή.
1: Σταμάτα και συμμοριάσαι. Κοίτα τα τύπα λέτε στο Σουμπάκι μετά και τι. Έχει σηκώσει δύο πρωταθλήματα. Δεν έκανα όγιο και όγιο.
0: Πρωταθλήματα σε ποιο άθλημα?
1: Εφένα, Φόρμουλα 1. Μιλάμε Νάιτ, Κίμι Χάκινεν, πολύ τρελό Φιλανδό και τα λοιπά. Τον είχα φέρει τον άνθρωπο εκεί, μιλάγε. Έκανε και ένα σα συνέδριο, μα μίλησε, παρουσίασε διάφορα. Και μπαίνει μέσα ο Φασάρος, μπήκαν και άλλοι, μπήκε και τσιμτσιλί. Μπαίνει και ο Φίπστερ και γυρνάει και του λέει: επαγγελματίας οδηγός εσείς? Το ξέρετε?
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Το ξέρετε να το πάτε. Για να ο άνθρωπος τι να πει, ρε. Τι να του φέρνω τα βιογραφικά του.
0: Σου μη φωνάζει. Έλα μωρά, άμα δεν ξέρει. Καλά έκανε και ρώτησε.
1: Αυτό ήταν το Σάββατό μου. Πάρα πολύ κουραστικό. Μετά Κυριακή είχα ένα meeting για μια εκπομπή που ετοιμάζω 4 χρόνια. Είναι πολύ δημοσιογραφική έρευνα.
0: Ναι, το μάθημα, το καταλάβω.
1: Κουραζόμαστε. Και μετά έπρεπε να κάνω meet and greet, δηλαδή grill, να ψήσουμε, γιατί είχε Εθνική Ελλάδος.
0: Α, ναι, η οποία δεν κέρδισε.
1: 0-0, κέρδισε.
0: Ναι. Κάτι έκανε.
1: Νίκη είναι αυτή.
0: Κάτι έπαθε η Εθνική στο 90 και φώναζε ο γιος μου.
1: Τι έπαθε η Εθνική στο
0: κάτι, τη βάλανε γκολ στο 90-95.
1: Όχι, όμως. Πολύ νωρίς έγινε, αυτό στο 10.
0: Όχι χθες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μήπως έβλεπε κάτι
0: ο Θάνος λέει, πες του, μην κοροϊδεύει και από πάνω. Μίκα Χάνικεν λέγεται ο άνθρωπος. Άκου Κίμι. Τι Κίμι, ρε Θανάση. Ούτε πώς λέγεται.
1: Μίκα, ναι, ο Μίκα. Το μπερδέψα με τον Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Θανό, είναι που μας κοροϊδεύει κιόλας και μας το παίζει και ιστορία.
1: Το μπερδέψα Κίμι Ραϊκόνεν.
0: Μην μιλάς μου.
1: Μίκα, έχει.
0: Είναι σαν να πω εγώ τον Αργυρό Βασίλη. Άσε μας.
1: Σιγά, το θέμα είναι να ακουγεί το επώνυμο. Χάκινεν, το είπαμε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: φορά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πι και φι.
10: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
9: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
10: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
9: Στα πι και φι.
11: Και στο κλειδί αντιγραφή.
9: Στα πι και φι.
11: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
12: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
15: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
15: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42331.
15: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
14: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε
0: όλη. Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: Έξι με 7, 8, 9, 10.
17: 6 με 10.
18: Πρωινό Σφαίρα.
19: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
20: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
21: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
24: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
27: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
28: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
29: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
31: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
32: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
33: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τι λέει εδώ η Μαριάνθη? Γεια σου, πολλά φιλάκια στη Μαριάνθη, στην Καλλιόπη, στην Εμιλία. Ο άγνωστος, unknown, ο Σπύρος. Και ο Σπύρος έχει στείλει το όνομα Μίκα Χάκινεν.
2: Εντάξει ρε παιδιά, κάναμε ένα λάθος πάνω. Είχα τόσα στο μυαλό μου από την ιστορία και μπερδέθηκα και εγώ από τον ηρμό το να κοροϊδέψω το Βίκτορ.
1: Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα είμαστε με την Κατερίνα Λιόλιο, εγώ και ο Θανάσης.
2: Ωραία, χάμος.
1: Την Παρασκευή αυτή από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, το απογευματινό Σφαίρα 102.2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσουμε πρώτη, πριν από όλους, τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου εκεί να μας περιμένει όλους. Μια μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, να τη γνωρίσεις από κοντά, να ζήσεις μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα στείλεις πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και θα κερδίσεις πρόσκληση. Κορυφαία μουσική εμπειρία με την Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Άντε πάμε.
1: Το λάθος παιχνίδι.
3: Το λάθος παιχνίδι.
1: Να βρω τις ερωτήσεις γιατί τις έχω. Τις έχω. Λοιπόν, τι να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε με ούζου, ρολογάκι. 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε το τηλέφωνο, δεν το ακούμε. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Τι να σου πω ρε παιδί μου, με το κινητό σου κάθεσαι και παίζεις.
2: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ούζου.gr, ένα ενεωμένο e-shop με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια, και από εμάς με πολύ αγάπη ένα ωραίο ρολόι, παρακαλώ.
2: Ναι, λέγεται.
1: Πώς σε λένε?
4: Λένε Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία μου, δεν ακούγεσαι καλά.
4: Μισό λεπτό.
2: Για κλειστά όλα, ρε Ευαγγελία.
4: Καλύτερα, είμαι λίγο κρυωμένη.
1: Περαστικά όλος ο κόσμος καλέ. Όλος ο κόσμος είναι με συνάχη, λαιμό και τέτοια.
2: Αφού έκανε κατηφόρα ο καιρός, τώρα καλοκαίρι και Παρασκευή
1: και
2: πάλι.
1: Και με την παραμικρή κατηφόρα αρρωσταίνουμε, ρε Θανάση.
2: Πλέον δεν έχουμε αντισώματα. Δεν έχουμε υπομονή για τίποτα γι' αυτό.
4: Είναι και η κούραση, είναι όλα μαζί.
1: Είσαι κουρασμένη.
4: Δόξα τω Θεώ, αρκετά.
1: Λοιπόν, καλή ξεκούραση να σε ευχηθούμε.
4: Να
1: καθίσεις να ξεκουραστείς. 5 ερωτήσεις. Πρέπει να δώσεις λάθος απαντήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις και ο χρόνος ξεκινάει αμέσως τώρα. Ποιο ζώο λέει γαβ?
4: Τίποτα.
1: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
4: 35.
1: Τι χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το ψωμί?
4: Τα χέρια μας.
1: Όταν χιονίζει, κάνει ζέστη ή κρύο?
4: Ζέστη.
1: Τι φοράμε όταν κολυμπάμε?
4: Κουστούμι.
1: Μπράβο! Μπράβο!
2: Μπράβο! Και για όσους τρέξετε να πείτε και με το χέρι κόβουμε το ψωμί, δεν είναι συνηθισμένο να ζούμε όλοι σε σπηλιά.
1: Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Ευαγγελία μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο έχουμε και άλλο παιχνίδι για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102.2 προς το παρόν. Άννα Βύση και προτιμώ εδώ αμέσως τώρα, και ερχόμαστε σε λίγο διότι έχουμε και την απαγγελία μας. Έχουμε και τις μαγειρικές μας. Τα έχουμε όλα. Η σκαλέτα θα τηρηθεί στο 100%.
2: Ο χαμός.
5: Πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
2: Πάρτο!
3: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
1: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
3: Ναι.
1: Συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα. Συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
3: Ναι.

0: Ακούσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά.
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι έξι.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι Lars. Βέβαια, ο

0: Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε με απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: λόγια, λόγια. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Νίκο, ο οποίος μας στέλνει από Μαϊάμι. Δες λίγο στο Viber τι βίντεο μας έστειλε τώρα από το Μαϊάμι ο Νίκος.
1: Μιάμι Μπετ.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Κυματάκι έχετε όμως, ε. Δεν είναι και λαδιά.
1: Δεν μου ανοίγει.
0: Το Viber.
1: Δεν μου ανοίγει εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν μου ανοίγει. Τι να σου κάνω τώρα, μανίτσα μου.
0: Δεν σου ανοίγει το Viber ή το βίντεο του Νίκου?
1: Δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Λοιπόν, η Ελένη, πολλά φιλιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, Ελένη μου. Η Ιωάννα, πάρτε μας τηλέφωνο. Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο, έγινε κάτι, συνέβη κάτι στην Ιωάννα?
1: Η Ιωάννα, ποια είναι η κόρη σου, σου στέλνει στο
0: Viber? Όχι, καλέ, στέλνει μήνυμα. Δεν είναι η κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κινητό, ρε, σαν 5 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλά, ακόμα, τσίλερ, την επόμενη γενιά
0: καλά, θα έρθει. Καλά, έμαθα ότι παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού έχουν κινητό.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχω μεγαλύτερα παιδιά που στο γυμνάσιο πήραν κινητό. Η κόρη μου λέει τι γυμνασίου, νομίζω, καλοκαίρι προς Τρίτη. Λοιπόν, έμαθα όμως παιδιά για Δευτέρα, Δευτέρα Δημοτικού. Μιλάμε τώρα παιδιά που πήραν από 1,5 χρόνο, ήταν ήπιο.
1: Και θα σας πω κάτι, η τεχνολογία προχωράει, οπότε είναι η γενιά που γίνεται μέσα στην τεχνολογία. Πρέπει να το δεχτούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά να παίρνω και στο σχολείο κινητό.
1: Στην αρχή ήμουν και εγώ εναντίον και λέω ρε παιδιά, τα παιδιά χαζεύουν στις οθόνες. Νομίζω όχι πλέον.
0: Θανάση, δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα παιδάκι 7 χρονών να παίρνει στο σχολείο το κινητό του τηλέφωνο, συγγνώμη, πείτε με, απόλυτη, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Είναι η επόμενη μέρα όμως.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, 7 χρονών παιδί να παίρνει κινητό μαζί του? Για να το βρει μαμά του. Στο σχολείο είναι, πού να.
1: Όχι, για να μπαίνει στις εφαρμογές του.
0: Έλα, μωρέ. Στο σχολείο.
1: Υπάρχει ολόκληρο industry, μωρέ, πίσω από τόσο μικρά παιδιά.
0: Είναι τρομερό, παιδιά. Εγώ σοκαρίστηκα το άκουσα αυτό.
1: Πάντως, εμείς είμαστε στη γενιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε την πενταήμερη για δύο λόγους. Την πενταήμερη την περιμέναμε για δύο λόγους.
0: Πού είχες πάει πενταήμερη εσύ?
1: Για να απομονωθούμε.
0: Όχι, σε ποια πόλη?
1: Α, εντάξει, ντρέπομαι να το πω. Αλλά ήμασταν πολύ δυνατό 15 μελές.
0: Παιδί μου, σε πού πήγατε, παιδί? Εμείς πήγαμε Ρόδο. Πού πήγατε?
1: Ποια Ρόδο, ρε, αυτά είναι για εσάς τους λιμούτσιδες.
0: Ναι, θα μου πεις πού πήγατε.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρι, Θανάση.
1: Λονδίνο.
0: Λονδίνο πήγατε.
1: Sorry. Ταμεία 15 μελούς ανάσπα σας.
0: Κατάλαβα.
1: Πρόεδρος Αλέξη Αϊνάς. Λονδινάρα.
0: Τι κάνατε στο Λονδίνο?
1: Καλά, τώρα μιλάμε. Εντύπωση αρχικά. Περάσαν πάρα πολύ ωραία. Άξα, μιλάμε αλυσμόνητα. 4 ημέρες βολτάραμε το δεύτερο ομίριο Νέα Σμύρνη.
0: Φαντάσου, τι θα πάθανε οι Λονδρέζοι. Πού ήρθαν αυτά?
1: Με σκουφάκια σκάκαμε παντού. Εδώ Νέα Σμύρνη, Rules, Ultras, Yeah, Panthers. Το ζούσαμε. Πήγαμε έξω από τη Σπάβλο, τι ρε, τι κοιτάρα.
0: Πώς είσαι, μα έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως για δύο λόγους περιμέναμε την πενταήμερη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να απομονωθούμε και για να πάρουμε κινητό. Γιατί ήταν αναγκαίο κακό τότε ότι να έχουμε το παιδί να συνεννοούμαστε. Σε αυτή τη γενιά είμαστε. Οπότε το πρώτο μου κινητό ήρθε στα 18, το δεύτερο του αδερφού μου. Μου το ξαναπαίρνουν μετά την πενταήμερη. Λέει δεν έχει κινητό, μικρά παιδί έτσι. Και μου το ξαναδώσα μετά στο πρωτέτος. Δηλαδή, άρα κινητό δικό μου πήρα στα 20.
0: Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χάσμα. Το καταλαβαίνω. Το ότι ένα 7χρονο έχει κινητό στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλη γενιά.
1: Συγγνώμη, τα 7.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κακό κάνεις στο παιδί.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα 7χρονα είναι ολόκληρο.
0: Δεν έχει να κάνει με τη γενιά, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ολόκληρο industry, σου λέω. Τα 7χρονα κάνουν get ready with me πλέον. Έχουν δικές τους εφαρμογές. Έχουν δικό τους κοινό. Εμπορικά βγάζουν πλέον λεφτά από
0: 7χρονών.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν καλλιντικά για ανήλικα. Από τις γνωστές εταιρείες που είναι και καλά. Καλά για τα παιδιά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας εδώ καθημερινά. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Vibe σας περιμένουμε. Έχουμε πακετάκι κόμπο Pizza Fan μαζί μας εδώ. Σε λίγα λεπτά παίζουμε την απαγγελία του Θανάση.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην ανιψιά μου, τη Δάφνη που με ακούει από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Πολύ σημαντική ημερομηνία σήμερα. Όχι επειδή γεννήθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε. 17 στα 18 πλέον το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε πλέον.
0: Γίνεται 18 σήμερα.
1: Τελείωσε το λύκειο. Τελειώνει. Φέτος τελειώνει το λύκειο. Πήραμε αμάξι. Είμαστε
0: ναι,
1: ενήλικες.
0: Είναι 18.
1: Όχι.
0: Είναι 17.
1: Εντάξει, τώρα ναι, για 4 μήνες, 5.
0: Δεν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα
0: έχει. Άρα σε 12 μήνες θα ενηλικιωθεί. Πόσο συνηθισμένε.
1: Τελειώνει το σχολείο.
0: Παιδιά, τι λέει.
1: Σε 6 μήνες τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει και η σχολή.
0: Η σχολική ζωή. Όχι, ενηλικιώνεται, ρωτάω.
1: Οδηγάει. Άρα είναι ενήλικη. Έτσι γουστάρουμε.

0: καλασμένα. Απογευματινό σφαίρα 102.2 και δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που θα ζήσετε, γιατί πάμε τώρα κατευθείαν στην απαγγελία.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν, διότι θα πάρεις ένα πακέτο κόμπο υπέροχο, το οποίο μέσα έχει μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Να σας πω λίγο για τα tropical bites.
2: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις φάει το πρωτεϊνικό, είσαι κομπλέ και μετά θα βάσει γλυκάκι. Είναι τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανάς, τραγανό μπισκότο λότους σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο παραπάνω απόλαυση, θα δοκιμάζεις όλα αυτά με πλούσια μερέντα. Αυτό θα έρθει μπροστά σου.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα. Ποιος το... Εσύ το κάνεις αυτό?
2: Εγώ το κλείσα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Sorry, εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, έχει ζήκο. Δεν μπορώ να μου χτυπάει το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι μου συνέχεια. Κλείνω τον ήχο, εντάξει, οκ. Okay. Σκότωσε με.
0: 2-11-779-31, τι γράφεις?
2: Τίποτα, κάτι, στέλνω μηνύματα. Και κλείνω κλείσει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, πώς σας λένε?
3: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκι, με το πιο ωραίο όνομα του πλανήτη. Έχει ψηφιστεί το πιο ωραίο όνομα, το όνομα Σοφία. Έτσι. Δεν έχει να κάνει την κόρη μου, έχει να κάνει ότι αντικειμενικά είναι το πιο ωραίο όνομα.
3: Αλλά είναι και η κόρη σου όμως.
0: Αντικειμενικά έχει ψηφιστεί. Εγώ δεν συμμετείχα.
2: Έτυχε, έτυχε.
0: Μα δεν συμμετείχα στην έρευνα.
2: Έτυχε, σου λέω. Έτυχε.
0: Το είδα στον τίτλο, το πάτησα, λέω, κοίτα, σωστό είναι.
2: Κοίτα να δεις.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο όνομα του Σοφία, υπάρχει?
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ορίστε το κορίτσι. Από τηλεφωνεί.
3: Τηλεφωνώ, είμαι στο δρόμο τώρα και γίνεται χαμό.
0: Πού έχει κίνηση, γιατί ήμουν Αθήνα από το πρωί. Για πες.
3: Πλατεία Καραϊσκάκη, δεν είμαστε έτσι. Πλατεία Καραϊσκάκη.
2: Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Δεν οδηγείς εσύ.
3: Όχι, όχι,
0: άλλο οδηγεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι.
4: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσεις το Θανάση πολύ προσεκτικά τους στίχους που θα απαγγείλει και εσύ θα μας πεις τίτλο τραγουδιού. Πάμε.
3: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
2: Πώς θα το πούμε σήμερα, κυρία?
0: Θα το πούμε όπως ο Νίκος Αβαγγελάτος.
2: Πρέπει να βάλω χέρι τσέπη.
0: Βάλε.
2: Αλλιώς δεν βάζω. Ναι, ξέρεις τι, έχει μια ωραία μαγιά.
0: Πάμε.
2: Δηλαδή θα του το πει, φύγει και άσε με να ζήσω τη ζωή μου πάλι. Δεν μπορώ να σ' αγαπήσω, κυρία μου, δεύτερη φορά. Και να θέλω να γυρίσω, κάτι δεν με αφήνει. Κάτι με κρατάει πίσω και όλο με πονά. Και ό,τι ζήσαμε παρέα, πρέπει τώρα να ξεχάσεις. Πιο καλά θα σε μακριά μου, πιο καλά κι εγώ.
0: Πάμε στο δώρο μας, 10.000 Για βες.
3: Οικονομόπουλος είναι.
2: Αχ.
0: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
2: Αυτό είναι το νέο.
0: Ή βάζεις λέξεις μόνος σου.
2: Όχι, δεν βάζω.
0: Ή δεν ξέρω, ρε Θανάση.
2: Δεν ξέρω, το κυρία μου ήταν για να κολλήσει ο Βαγγελάτος.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Σοφάκι μου, φυλάκια.
3: Φυλάκια.
0: 2-11-779-31. Για δυνάμωσε λίγο.
2: Με το επόμενο τραγούδι να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Το επόμενο τραγούδι που παίζουμε είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά.
0: Από τα αγαπημένα σου.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τρυπές.
2: Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι λαϊκό.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρης από Γλυφάδα.
0: Δημήτρης από Γλυφάδα.
2: Όχι, Δημήτρη, ακούγεται αντιφωνία.
0: Δημήτρη, άκουσε με. Θανάση, θέλω να το πεις όπως η Αγγελική Νικολούλη.
6: Μετρά απόψε σημάδια του πόνου. Το τέλος για μας είναι ζήτημα χρόνου. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ξυπνά στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις. Μα ξέρω ότι εσύ δεν θα γεννήσεις. Και καίγομαι. Και πάω να δώσω ένα τέρμα. Και λέω πως μίσος για σένα αισθάνομαι. Μα μόλις σε βλέπω μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή καρδιά μου και χάνομαι, κυρίες και κύριοι.
0: Σωτήρι, δεν θέλω διάλειμμα. Πες μας.
5: Ηλιάδη.
0: Ποτέ, για κανένα λόγο, ποτέ. Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια.
5: Γεια, καλό απόγευμα.
2: Κοίτα, εντάξει, πρώτη φορά έκανα Νικολούλη. Καλό. Χάνεται η εικόνα, ρε.
0: Ωραία, τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ βοηθάω, το τελευταίο είναι ραπ.
0: Ωραία, παρακαλώ.
7: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
7: Γιακούλα.
0: Πώς?
7: Κυριακούλα.
2: Κυριακούλα.
0: Κυριακούλα. Σε βράζουν οι Κυριακοί.
7: Το κλασικό το κούλα.
2: Κυριακούλα, μου αρέσει το Κυριακούλα.
0: Πώς σε φωνάζουν όμως?
2: Σου είπε Κυριακούλα.
7: Κυριακούλα έχω βαφτιστεί. Έτσι με βάφτισε ο παπάς. Γιατί ήταν από τη γιαγιά τη Μανιάτισσα.
2: Μα πείτε τα που τα κάνουν κάτι Κυριακές κατοικικές. Κυριακούλα.
7: Έτσι, βέβαια. Δεν υπάρχει Αγία Κυριακούλα. Μόνο Αγία Κυριακή. Το Κυριακούλα είναι χαϊδευτικό. Αλλά η γιαγιά η Μανιάτισσα ήθελε το Κυριακούλα.
0: Εσύ όμως. Εσύ γιορτάζεις τον Ιούλιο, κανονικά όμως.
7: 7 Ιουλίου κανονικά, ναι. Απλά και στην ταυτότητα Κυριακούλα είμαι.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα.
7: Δεν θέλω να ανταλλάξω.
0: Καλά κάνει.
7: Καλά κάνει. Με φωνάζανε.
2: Κυριακούλα, σου έσκασε ραπ κομμάτι.
0: Ραπ κομμάτι. Εντάξει.
7: Κοίτα, γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο. Σας ακούω. Οπότε πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι εμπορικό. Δεν αντέχει.
0: Παίζουμε το τραγούδι αυτό εμείς.
2: Βράδυ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
7: Τόσο βράδυ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα το δεις. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
2: Με έχεις κράξει, με έχεις θάψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιές. Έχεις ασπράξει, δεν έχει βλάψει. Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
0: Ακριβώς έχει ο θυμός. Κυριακούλα μου, τι έπαθες, κορίτσι μου?
2: Έπεσε η γραμμή, δεν ξαναπεί.
0: Θανάση, άκουσε με, δεν έπεσε η γραμμή. Άκουσε με. Μα την Παναγία. Βάλτε κανένα τραγούδι που να κερδίζει ο κόσμος το δώρο, παρακαλώ.
2: Το 12 ακριβώ.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ο Σμπούλιαντε.
0: Πώς?
4: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι κάνει η ωραία Πάτρα?
4: Καλά, είναι ωραία, δεν τη λες.
2: Μίλα της λίγο να το.
0: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει.
0: Σπουδάζεις εκεί?
4: Όχι.
0: Μένεις?
4: Ναι, ζω εδώ και 30 χρόνια.
0: Και δεν σ' αρέσει?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Είναι βαρετή.
0: Είναι βαρετή, ναι.
2: Τι να κάνει, δεν την έχει περπατήσει. Αυτό
0: τι λέει ένας φίλος μου λέει ότι δεν υπάρχει μέρος βαρετό. Έχει να κάνει με εσύ πώς το βλέπεις και πώς το ζεις το μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει ποτέ εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βρεις εσύ τρόπους να περνάς καλά, δεν έχει να κάνει με το μέρος. Αυτό θέλω να σου πω.
4: Σίγουρα.
0: Κατάλαβες τι λέω, ότι.
4: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν επιλογές να περάσεις ωραία.
4: Ναι, υπάρχουν 2-3.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, είστε έτοιμοι?
4: Ναι, εγώ λοιπόν, Θανάση, μη μας πεθάνεις. Έβαλες τον προηγούμενο Βέρτη και σε μένα θα βάλεις.
2: Όχι, περίμενε. Σε σένα, εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι.
0: Μη φωνάζεις, δεν σας ακούς μέχρι την Πάτρα. Από το ραδιόφωνο σας ακούω.
2: Εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρεις.
4: Εγώ ειδικά, για πάμε.
2: Γιατί άμα παίξεις το ρεφρέ, θα πεις του σου γαμώ το. Στο λέω
4: τώρα. Για πάμε.
0: Λοιπόν, θα το πεις. Όπως η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πώς το λέει Λιόλιου, πρέπει να σκύψω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι και οι θεωρίες μου με βρίσκουν μακριά. Επιχειρήματα παρόλογα και αστεία.
0: Πόσο άσχετος.
2: Προσπάθεια να με τρελάνεις λογικά.
0: Από τα πιο ωραία τραγούδια το βρήκα κι εγώ.
2: Εσύ γεννήθηκες.
0: Το τσέρκι.
8: 989. Σφαίρα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
13: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
16: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
16: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
19: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο. Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί.
6: Συνεργείο.
7: Υγεία.
6: Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
21: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
22: Εγώ αποφασίζω.
21: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
23: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
24: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
23: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
24: Off, τι πάθαμε.
0: σου έμεινε στα χέρια. Έχεις σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

0: καλό.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στα Viber 6936 10122.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Φιλιά και στον Γιώργο που παραπονιέται πάρα πολύ στο Viber για τα παιχνίδια μας, για τα δώρα μας, για όλα αυτά. Η Δανάη είναι εδώ, η Έφη, η Κική. Θέλω να σας πω.
1: Πολύ γκρινιάρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η εβδομάδα για τις δικές μας εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή δηλαδή, θα κλείσει με μια κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2. Την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στο απογευματινό Σφαίρα δηλαδή, θα σας πάμε σε ένα exclusive pre-listening event. Είναι η μυστική τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, μόνο για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 και την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί, γιατί θα ακούσουμε το δικό της άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, παιδιά. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Εμείς, ο Θανάσης, εγώ και εσείς και η Κατερίνα. Ευθύ θα είμαστε εκεί.
1: Ωραίο παρέακι.
0: Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις πρόσκληση για το υπέροχο αυτό event, το pre-listening exclusive event από τον Σφαίρα 102.2 και την Κατερίνα Λιόλιου. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μπασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επελεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στη τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας που τίγκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή Μπασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνη με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, και επειδή. Εντάξει. Γιορτάζουμε το Μαζονάκι κάθε μέρα. Θα γιορτάζουμε το Μαζονάκι. Α, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Sorry, ξεχάστηκα. Ήθελα να κάνω intro το τραγούδι, γιατί είναι... δεν το έχουν παίξει καθόλου, φίλε.
0: Ναι. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας. Ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών. Επιλέγεις αυτόν που θέλεις, που σου αρέσει, που ταιριάζεις καλύτερα. Γιατί ξέρεις τι κάνει τη διαφορά. Ότι έχουν μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Μόλις διαβάζω το πρώτο θέμα. Ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200-300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Τις παίξανε.
0: Έστειλε εξώδικο.
1: Μάλλον θα έπανε κάποια. Να σου πω, αυτοί τσακωθήκανε και κάποια τραγούδια. Μάλλον που θα έπρεπε να ακουστούν και δεν ακούστηκαν.
0: Ο δικηγόρος λέει της Άννας Βύση. Διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα εγώ, έτσι. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει. Οι σχέσεις όμως είναι καλές. Εξελίσσεται ένας καλόπισος, λέει, διάλογος ανάμεσά τους. Στενάχωρο, εγώ θα πω τώρα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Στενάχωρο, για 300.000 θα τα χαλάσουμε.
0: Τι είναι, καταρχάς, γιατί να βγει στη δημοσιότητα αυτό τώρα.
1: Δεν το έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Οι δημοσιογραφάρες το
0: έβγαλε. Έγινε, λέει, απέστειλε εξώδικο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που μιλάνε για καυγά και διαφωνίες και τέτοια.
1: Στο είχα πει, στη συναυλία, λέει, είχαν άσχημο καυγά. Βγήκε, λέει.
0: Ήσουν μπροστά, ήταν κάποιος μπροστά.
1: Ξέρω, οι δημοσιογράφοι που βγάζουν και το ποσό είπαν και την είδηση.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω και να σας πω ότι Κοινόβιπετ είναι εδώ παρέα μας. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Μάθε τα πάντα στο live casino της Novibet.
1: Okay, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα έχουν παίξει όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, Λουκέτο, Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αμέσως τώρα Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Μια ταινία με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο, αλλά τον βρήκα.
4: Άντε πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,60.
0: Τον 2-2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5.

0: Ανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
1: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
17: 989, σφαίρα.
18: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
19: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
18: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
19: Περφέτο.
18: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: 10 χρόνια ήταν γκρι.

0: Μπράβο μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμι, τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμι.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμι.
2: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-022212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2210-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίος συντονίσου. Σφαίρα 98.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Επική γκάφα γαμπρού έχω.
1: Αχ, το ροζ θα μου πεις τώρα. Για τον Ροζ Γκέλλερ.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία ένας γαμπρός παντρευότανε με το κορίτσι του και είπε το όνομα της αδελφής του.
1: Το δες στο βίντεο.
0: Όχι, της αδελφής της νύφης. Στους όρκους νόμιζα την αδερφή του.
1: Όχι, την αδερφή της νύφης.
0: Την κουνιάδα του.
1: Το
0: δηλαδή.
1: Βίντεο το δες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σπείρω, να σπείρω τη διχόνια στο ζευγάρι.
0: Τα σχόλια τα έχουν κάνει ήδη.
1: Λοιπόν, ναι, όντως. Πολύ όμορφη νύφη. Αλλά με τέτοια κουνιάδα παίζει και εγώ να το λέγα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον καταλαβαίνω. Ντροπή του, αλλά τον καταλαβαίνω. Μα ήταν δίπλα του.
0: Μα η νύφη είπε ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, η αδελφή μου, και δεν έχω πρόβλημα.
1: Ρε, είχε την νύφη μπροστά και εκείνη την ώρα από την ντροπή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοιτάει λίγο δεξιά. Τα κάνουμε αυτά, οι άλλοι. Κοιτάμε λίγο δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί να με κοιτά τα μάτια, ερωτά μου.
0: Ναι,
1: κάπω
0: ναι.
1: Ταράζομαι. Και την ώρα που γίνεται έδειξε και πρέπει να πει το όνομα. Το οπτικό πεδίο σκάει η αδερφή. Οπότε του τα μέσα στο όνομα τη αδερφή.
0: Ναι, κατά λάθος το έκανε ο άνθρωπος.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Δεν το ήθελε ρε εσύ.
1: Πάντως έχουν πολύ στενές σχέσεις.
0: Το βίντεο έχει 2,5 εκατομμύρια προβολές, να ξέρετε.
1: 2,5 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, ήταν τα άσχημα. Την είπε Έμιλι, λοιπόν, κατά λάθος.
1: Γελάσανε βέβαια οι δύο αδερφές και ο γαμπρός.
0: Ναι, γελάσανε.
1: Χέστηκε, ρε, πάνε καλά. Έχει πάει σούπερ μαντολίν, να πούμε, 4 βραγιά έχει αλλάξει.
0: Δεκάδες χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο. Σιγάρι, παιδιά.
1: Κοίτα,
0: εμένα δηλαδή, αν έλεγε το όνομα της αδελφής μου, δεν έχω αδελφή. Αν έλεγε το όνομα.
1: Της πρώην του.
0: Εντάξει, όχι, ρε, είσαι καλά τώρα. Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Της κουμπάρας που είναι μπροστά και είναι κολλητή σου.
0: Ναι, άμα τώρα.
1: Αφού σήκωσε το φρύδι τώρα.
0: Δεν θα. Δεν ξέρω.
1: Εξαπτέρυγα, κατεβάστε μου με το γελίο! Θα τον ανασκολοπήσω!
0: Τέλος πάντων, η νύφη μίλησε και είπε ότι υπάρχει ψυχραιμία και χιούμορ. Ήταν μια αθώα γλωσσική παραδρομή.
1: Εντάξει.
0: Εσείς οι κακοί άνθρωποι.
1: Και νομίζω και οι αδερφές πρέπει να ήταν και δίδυμες. Νομίζω. Από ό,τι είδα στο βίντεο, νομίζω. Δεν κοιτάζα και πάρα πολύ το πρόσωπο.
0: Θανάση! Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρα και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωσης. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει, αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν είναι καλό. Αν έχει χρόνο και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μπαίνει ζουλευτερά και ησυχάζει. Απλά τα πράγματα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Σα έχω πει ότι έχω ξεκινήσει γυμναστήριο.
1: Yeah,
0: σήμερα
1: δεν
0: θα πάω γιατί είμαι χτυπημένη. Ούτε την Τετάρτη θα πάω.
1: GNTM σήμερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μόνο.
0: Και τώρα που πήγα γυμναστήριο, Θανάση, ανακάλυψα τα ginger shots.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Τα ξέρεις.
1: Αχ, μου δώσανε στο coffee festival που είχα πάει.
0: Για πες.
1: Τώρα έχει τελειώσει το χορηγικό, μπορεί να μην είμαι ειλικρινής. Αηδίασα. Μου ήρθε σκάσω.
0: Κάνει όμως πάρα πολλά καλά.
1: Να σου πω λίγο τα πάρα πολλά καλά. Τι μου δώσανε να πιω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βάλει ποτέ ενόπνευμα σε πληγή ή αλάτι. Το νιώθω αυτό μέσα μου. Λοιπόν, μου δώσανε ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι
0: σφινάκι.
1: Μικρό σφινάκι, ναι. Το οποίο είχε μέσα. Μάτσα τι. Μου ήρθε να
0: όχι,
1: τα
0: δεν
1: κάνω.
0: Έχει. Εγώ σα έχω φέρει τη συνταγή τώρα.
1: Περίμενε. Μάτσα τι. Είχε κάρδαμο. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ.
0: Άρα δεν είναι ginger shot. Τα ginger shot έχουν ginger.
1: Και ginger. Είχε αυτά τα τρία μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάλει. Τι
0: ακούστε
1: χρώμα
0: λίγο,
1: βγήκε στην τουαλέτα.
0: Αυτό το ginger shot χρησιμοποιείται ως φυσική ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Το ανασωπητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο τους χειμερινούς μήνες και το επιλέγουμε να το καταναλώνουμε. Εγώ δεν έχω πει ακόμα. Για να ενισχύει την ενέργειά μας. Επίσης, άμα θέλει να δώσει και ένα φυσικό boost στο μεταβολισμό σου.
1: Ελίνα, μιλάμε τώρα για πίκρα,
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Μιλάμε για πίκρα ξυνήλα και να νιώθεις δύο χεράκια να πιάνουν τα εντόστια σου.
0: Θέλουμε 100 γραμμάρια φρέσκο τζίντζερ, χυμό από ένα λεμόνι, 3 κουταλάκια της σούπας μέλι. Α, θα έχει και μέλι μέσα.
1: Να γλυκάνει λίγο αυτή η ξυνήλα γι' αυτό.
0: 50 ml χυμό πορτοκαλιού και λεμόνι και πορτοκάλι.
1: Φαντάστε,
0: λίγο βιολογικό κουρκουμά.
1: Α, να τόσο κουρκουμά.
0: Και λίγο πιπέρι καγέν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τζίντζερ και πιπέρι καγέν θα καούμε καλά.
1: Όχι, αυτό θέλει. Για να καταλαβαίνει τώρα γιατί ρε φίλε.
0: Μετά με πιες νερό δεν σταματάει, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Πού να σβήσει η φωτιά, αυτή είναι πετρέλαιο.
0: Άρα σου έδωσε μπουστάρισμα, δεν σου έδωσε.
1: Όχι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι για 2 ώρες μετά ήμουν τρομερός παρουσιασμός. Μετά όμως πήγα και ήρθα και ισορρόπησα στο κρεβάτι και υπέφερα.
0: Έφαγες όμως μετά.
1: Το πάντο μου.
0: Μήπως κόβει την πείνα, όχι.
1: Όχι, ρε, τίποτε. Είσαι έτσι, πήγαινε και πιο γρήγορα. Οι αποστάσεις 0%. Λαμπορκίνι είχα γίνει.
0: Όλα αυτά, όλα αυτά που είπαμε για να φτιάξετε ginger shot θα τα βρείτε στα καταστήματα Μασούτης. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη MasterCard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνεις πόντους με κάθε αγορά, για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και εξαγυρώνεις κατευθείαν στο ταμείο. Η MasterCard δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί τους και η μπασκετική Nova League. Κάνε τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλεως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novelig.gr.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber με διαφορετικές συνταγές ginger shot. Κάποιες έχουν μόνο λεμόνι, κάποιες έχουν λεμόνι και πορτοκάλι, κάποιες έχουν και το μάτσα που είπε ο Θανάσης.
1: Κάποια έχουν την Παναγία την ίδια μέσα για να σε προστατεύει, να πούμε.
0: Λοιπόν, Pharmacept, μαζί μας εδώ. Λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το anti-hair loss shampoo και serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Αν ταλαιπωρείσαι με αυτό, αν δεν αντέχεις να πέφτουν τα μαλλιά σου, κανείς μάλλον δεν το αντέχει, και θες να το προλάβεις, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε σιώκο και πυκνότητα. Οπότε σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκει κρεμασμένο σε μια σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γείτες να αναρωτιόνται τι κάνεις. Ας τώρα παιδί μου ήσυχο. Πάρε δουλευτερά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, τα δείγματα εργασιών και τα όλα του.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
9: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
9: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
9: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
8: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
12: Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
26: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και να σας πω τι βρήκα και δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα δει και ποτέ να κυκλοφορεί αυτό.
1: Ποιο ρε?
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτό το τρικάκι, το μάλλον beauty trick, που μέσα στο σαμπουάν, πάω να λουστώ εγώ το βράδυ και στο σαμπουάν βάζω 2 κουταλιές η σούπα ζάχαρη.
1: Ζάχαρη, εγώ ναι. Για αυγό μου λέγανε κάποτε, λάδια μου έχουν πει, όλα τα έχω βάλει.
0: Αυτό είναι για μάσκα, για να κάνω, να... το έχω κάνει αυτό, να γεμίζω το μαλλί λάδι, να κάτσω μια νύχτα και να το λύσω την άλλη μέρα.
1: Βρώμα, πολύ αυτό.
0: Σου λέω τώρα την ώρα που λούζομαι 2 κουταλιές σούπα σε ζάχαρη, γιατί κάνει απολέπιση.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι τρέφεται η ρίζα, θρέφεται, γιατί εμένα μου είχαν πει παλιά ζάχαρη βάζε στα φυτά.
0: Όχι, εγώ στα φυτά βάζω ντεπών.
1: Ντεπών, ε?
0: Ναι, το...
1: Το σπάς.
0: Είναι αναβράζω.
1: Α, αναβράζω. Μεγάλα κλάμπα.
0: Μην γελάτε, είχε γίνει και βίντεο αυτό.
1: Τι φυτά?
0: Το είχα δει, ε?
1: Τι φυτά?
0: Όταν μου μαραίνεται ένα γλυκό, ένα γλυκό λέω, ένα φυτό.
1: Ναι, τη φυτά ρωτά, όχι ότι πότε του το δίνει.
0: Σε κρασούλα είχα βάλει ντεπό.
1: Κρασούλα.
0: Σε καρδένια μου έχουν πει να βάζω αντισυλληπτικά.
1: Αντισυλληπτικά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Την τριγάνε πολύ οι μέλισσες.
0: Κι όμως, παιδιά, όσοι το ξέρετε, να το στείλετε σε μήνυμα. Αυτό μου το είχε πει ένας παππούς σε ένα χωριό. Μου λέει, θα το κοροϊδεύεις.
1: Όχι, ισχύει.
0: Αλλά αν βάλεις. Πού το έχεις βάλει?
1: Όχι, ισχύει. Εμείς στα μέθανα, στα γαρίφαλα βάζουμε προφυλακτικά.
0: Προφυλακτικά?
1: Ναι, καπότα πάντα στο γαρίφαλο. Γιατί.
0: Τι λέει στον αέρα? Παιδιά, αυτό, επειδή με κοροϊδεύετε, το ξέρω, το αισθάνομαι και λαμβάνω όλο το vibe της κοροϊδίας. Αυτό μου το έχει πει παππούς. Παππούς, μιλάμε τώρα 80 φεύγα.
1: Πού ήξερε τα αντισυλληπτικά παππούς 80 φεύγα?
0: Του είχαν πει.
1: Έμε το σχέδιο Μάρσαλ και τις κονσέρβες. Μας πετάγανε και αντισυλληπτικά οι Αμερικάνοι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε να σας πω ότι η Novi Bet είναι εδώ και νιώθεις προ, η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
0: Λοιπόν, να περάσετε ωραία, καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρά. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ο Θανάσης.
1: Η μία, η μοναδική, ανυπέρβλητη Ελίνα Παπίλα.
0: Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά, γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Hey!
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει γαφίτα.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί μάλιστα δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, μα μόνο γάι, να το σε το κάτι συμφωνεί. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
1: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Να δω

0: είναι καλό.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν

0: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα με πολύ αγάπη. Μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ νιάξιμο και πάρα πολύ φροντίδα και πάρα πολλά χάδια και πάρα πολλά όλα αυτά που θέλετε. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν χάδια, ρε παιδάκι μου. Τώρα εγώ που κάθομαι και σκέφτομαι, υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν τα χάδια. Δηλαδή δεν σε αρέσει να σε χαϊδεύουν έτσι λίγο, να κλείνεις τα ματάκια και να χάνεσαι και να φυσάει και ένα αεράκι. Τώρα που το κάνω εικόνα, δεν έχω καλύτερο από το να είμαι καλοκαίρι, όχι να έχει τώρα καύσωνα, εντάξει, να είναι έτσι μεσημερό απόγευμα, να μην με χτυπάει ο ήλιος εμένα, δηλαδή να είμαι κάτω από τη σκιά και να είναι έτσι, να είμαι μπρούμητα και να μου χαϊδεύουν έτσι την πλατούλα και πώς να στο πω λίγο, να είναι και το αεράκι που μου χαϊδεύει όλο το κορμί. Πω ρε παιδάκι μου, δεν έχω καλύτερο. Θέλω να σας πω ότι όταν ήμουν μικρή στο σχολείο, ό,τι αποβολή είχα φάει από το σχολείο την είχα φάει εξαιτίας των χαδιών. Δηλαδή έβαζα αυτούς που καθόταν από πίσω, είτε ήταν αγόρια είτε κορίτσια, γιατί εγώ όπως καταλαβαίνεις λόγω ύψους δεν μπορούσα ποτέ να κάθομαι πίσω τέρμα, αν και δεν το ήθελα, γιατί ήθελα πάντα από πίσω να είναι κάποιος για να παίρνει είτε το στυλό ή αν ήταν τίποτα. Τότε δεν είχαμε και μεγάλα νύχια όπως τώρα, ας πούμε, πάντα κορίτσια στο σχολείο και έχουν νύχια υπερπαραγωγή. Όχι τότε. Και περνούσαμε από έλεγχο. Τα νυχάκια ήταν κομμένα, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και οπότε έπαιρνε συνήθως το μολύβι, το στυλό, και με κάνανε έτσι την πλατούλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εγώ έκλεινα τα ματάκια. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, λογικό είναι τώρα, ο δάσκαλος, οι καθηγητές μετέπειτα, έξω. Ερχόταν από πάνω και όλες με τρομάζανε, άσε τι κακό, δηλαδή με κοψοχολιάζανε. Γιατί εγώ έμπαινα σε mood άλλης διάστασης, γενικά με το χάδι μπαίνω σε αυτή τη διάσταση. Και έχω πει ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα, οικονομική δυνατότητα εννοώ, να έχω έναν άνθρωπο, βασικά θα πρέπει να έχω δύο ή τρεις για να τους πολεύω.
5: 989
6: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
11: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
12: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
11: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο original.

0: μπουκάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
1: Περφέτο.
0: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
6: Η μουσική σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή κόπανο.
1: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόνο όταν είχα πάει στη Ρωσία, πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Netflix.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Όλα είναι μουσική.

προσοχή σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50

0: χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
7: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
3: Τι διαφορά?
2: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα Ρέι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
4: Να το.
3: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
4: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
3: Έχω πονοκέφαλο.
4: Πώς νιώθεις?
5: Μα τι αηδία είναι αυτή.
4: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
3: Μάλλον αυτό είναι.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πονοκέφαλο. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλη Βανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: Μόνο επιτυχίες.

νομίζεις πως εγώ θα γυρίσω να σε ψάξω. Θέλω το πολύ πολύ δυο σφινάκια.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Α, και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
6: Να το.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Κουστάσατε.
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα, ε.
3: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γαμώ.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7,
9: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Απόψε οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης,
3: ναι.
2: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι,
3: ναι.
2: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού, καλά είστε?
3: Ναι, μια χαρά.
2: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, Σμιναρχέ.
2: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
3: Ναι.
2: Και άλλη μια είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
3: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
2: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
3: Πόσα?
2: 600 ευρώ.
3: Εντάξει, για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά. Καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
3: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορείτε να κάνετε μια φορά, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
3: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
2: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
6: Έχεις πάρε λάθος.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Σύπριδε.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
5: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
4: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
6: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
5: Καταπληκτικό.
7: Όχι τέτοια ώρα.
4: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
8: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
5: Καταπληκτικό, Παναγία.
7: Στάτεψε, το σκέφτηκες.
5: Ρε
2: μπουφ. 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Απόψε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε ασχοληθώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Ρωσία. Πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι
3: και?
2: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Netflix!
1: Πρωινό σφαίρα!
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
4: Τι διαφορά?
3: Το βάψανε.
4: Είναι διαφορά.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Να το.
2: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
3: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
2: Έχω πονοκέφαλο.
4: Πώς νιώθεις? Μα τι αηδία είναι αυτή.
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
9: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερία αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: καινούργιες μέρες.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
4: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
5: Με πολύ φόβο.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
6: Ωραία.
3: Και τσόντα.
4: Και τσόντα.
3: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
4: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
6: Άντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και οι 13.
7: Να το.
2: Έξι με 7, 8,
8: 9, 10.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάτου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Πού φτάσατε?
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα, ε.
3: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε, εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γαμό.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7, 8,
9: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα
2: τώρα.
1: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large.